0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Γρηγόρη, έσπασα ρεκόρ.
3: Τι ρεκόρ?
2: Εντάξει, Σάββατο χαράματα, φίλε.
3: Τι έκανες, φίλε?
2: Έκανα σεξ.
3: Έκανε σεξ?
2: Ξεκίνησα τρεις.
3: Τα ξημερώματα?
2: Τελείωσα, φίλε, 4 και 5.
3: Τα ξημερώματα?
4: Ναι. Μια ώρα και 5 λεπτά.
2: Ναι, μετά μου είπε ότι άλλαξε η ώρα να πούμε και με ξενέρωσε.
4: Δεν τρέπεσε λίγο? 5 λεπτά.
2: Τι, ήμουν ακουρασμένα.
4: Ρε χάλι της κοινωνίας. Ανοιχτώνει το εργαλείο. Θέλει
1: εσένα κι άλλες δύο. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
6: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Συνάντησα τον Τάσο, το φίλο μου, το γυμναστή.
3: Τον Τάσο?
2: Ναι. Και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, 40 λεπτά όργανα, μια ώρα αεροβική, 45 λεπτά κολύμπι και στο τέλος μου λέει 17 λεπτά διάδρομο. Και του λέω, και τι μισθό θα παίρνω?
3: Τι?
2: Φίλε μου, δεν θα πληρωθώ μετά από όλα αυτά.
4: Όλα αυτά που κάνω.
2: Άσε με κι εγώ αδυνατής, έχω γίνει να πούμε
3: Σιλφίδα.
4: Η ζυγαριά σου τι λέει?
2: Πώς?
4: Η ζυγαριά σου λέω τι λέει?
2: Τώρα γιατί μπλέκεις τρίτο στην κουβέντα μας?
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
6: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
7: Κομματάρες πάντα back to back.
8: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στη διαπασόν.
9: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
5: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Διαβάζω εδώ πέρα μια έρευνα για το ποιες δουλειές τρώνε το περισσότερο κέρατο. Λέει το τρώνε οι γιατροί, οι στρατιωτικοί και οι ναυτικοί. Φαντάζομαι, φίλε, να είσαι γιατρός στο πολεμικό ναυτικό.
2: 3-0.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα Radio.

0: στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Γνώρισα ένα παιδί χθες στο μαγαζί και μου λέει: εμένα, μου λέει πάντα. Πάντα μου άρεσε η μπάλα, μου λέει. Τρελαινόμουν για μπάλα. Έλα, του λέω και είσαι ποδοσφαιριστής. Όχι, μου λέει μπαλαρίνα.
3: Σου λείπει η πρώην σου?
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Και τότε τι κάνεις έξω από το σπίτι της? Έχω ακόμα τον κωδικό από το Wi-Fi, αδερφέ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Έλα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έφτιαξα, φίλε, χθες. Έφτιαξα κέικ.
2: Τι?
1: Η συνταγή έλεγε ξύσμα πορτοκαλιού.
2: Και?
1: Αλλά δεν είχα πορτοκάλι και έτσι έξισα κάτι άλλο και συνέχισα. Καθόμουνα στη θάλασσα και έτρωγα καρύδια και ερχόταν η θάλασσα και μου βρήκε
3: τα σόφια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Χθες βρέθηκα και με έναν διαιτολόγο που μου έβαλε σε κάποιες μερίδες, μου είπε 80 γραμμάρια κοτόπουλο το μεσημέρι.
2: Ναι, τόσο είναι.
1: Μου είπε να τρώω. Εγώ του είπα ότι 80 γραμμάρια τρώω για να δω αν ψήθηκε.
3: Λίγο και το μπουτάκι, να τραβάς το δικέφαλο.
1: Ναι, φίλε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
1: Έλα ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Να τα πραγκιάσα.
4: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Λιανός.
5: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
6: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
3: Νάνση Αδωνούλα.
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
3: Παναγή Γιορτζάτο.
8: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
9: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
3: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
3: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Intermed.
1: Και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανική για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρεις σε τρία φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, Γιώργο, έχω κάποιο ρόλο.
1: Έχεις, ναι. Είσαι κάποιος πρέπει να κάνει ένα ευρωβουλευτή. Περίμενε, κάτσε να πάρουμε μισό. Θα κάνει ο Παναγής τον Αυτιά.
2: Όχι, η Νάντς θα κάνει τη Λατινοπούλου.
3: Τι είμαστε,
1: τη Λατινοπούλου,
0: ναι. Χαμένε.
3: Είσαστε όχι, για κλάματα με την
1: κουλίκα. Κοίταξε, αυτός ήταν τώρα, έπρεπε να είναι φορευτική επιτροπή, δεν πήγε. Να τον πάρουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πρέπει να... Σαχαρνές, αστυνομικό τμήμα Μαχαρνών. Αστυνομία, αστυνομονία, πάρε αστυνομονία.
0: Πάει.
1: Αστυνομία. Αστυνομία είμαστε.
2: Ναι, ναι.
4: Ορίστε.
0: Παρακαλώ. Ναι,
1: καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, Μπογιούκου. Μπογιούκου, μίλα με τον άνθρωπο.
0: Πινελόπη Μπογιούκου εδώ. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ταχτσίδη Γιάννη του Θεοδόρου.
4: Ναι, ποιος είναι?
0: Από το αστυνομικό τμήμα είμαστε. Τον κύριο Ταχτσίδη Γιάννη του Θεοδόρου, παρακαλώ.
1: Σαχαρνές, από Σαχαρνές. Πες του να κατέβει τώρα. Να κατέβει. Πού είναι? Πού είναι?
0: Να σε συνδέσω με τον αστυνόμο, κύριε Ταξίδη.
4: Να.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Πού είναι αυτή η γραμμή? Ο Γιώργος σύνδεσε στο...
5: Στον έχω πέρασει, γραμμή. Αστυνόμη, στον έχω περάσει.
1: Δεν ακούγεται αυτή το...
4: Ναι. Καλημέρα.
5: Πες το να φωνάξει λίγο παραπάνω.
1: Καλημέρα. Έλα, τον έχω. Εντάξει, δεν πατά στο 9 και δεν έρχεται από τη γραμμή, κάθομαι εγώ περιμένω.
5: Έχω πατήσει αστυνόμε.
1: Όχι, όπου φέρετε. Ωραία. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Έλα. Ναι, καλημέρα.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Κύριο Ταχτσίδης Ιωάννης.
4: Μάλιστα, ναι.
1: Ταχτσίδης Ιωάννης του Θεοδόρου, σωστά. Δημότης Αχαρνών.
4: Σωστά.
1: Είστε, κύριε Ταχτσίδη, έπρεπε να έχετε παρουσιαστεί χθες, ήσασταν εφορευτική επιτροπή, σωστά.
4: Όχι.
1: Εδώ πέρα δεν έχω. Παρακαλώ.
4: Όχι, δεν ήμουν εφορευτική επιτροπή.
1: Πώς δεν ήσασταν, κύριε Ταχτσίδη, αφού έχω εδώ πέρα τα στοιχεία σας όλα κανονικά. Εφορευτική επιτροπή, λέει. Κληθείς. Μισό λεπτό να δω εδώ πέρα.
4: Ναι, αλλά εγώ.
1: Ιωάννης Ταχτσίδης του Θεοδόρου.
4: Από πού έπρεπε κληθείς, να το δω αυτό.
1: Εφορευτική επιτροπή, σας έχει έρθει. Σημείωμα, δεν γίνεται. Και στο email σας κανονικά, σε όλα τα στοιχεία που έχουμε.
4: Στο email.
1: Και στο email αποστέλλετε και κανονικά
4: email
1: και έντυπο σας έρχεται.
4: Ταχτσίδης 802.
1: Δεν γνωρίζω, κύριε μου, αυτό είναι... αυτά είναι αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ έχω πάρει την κλήτευση αυτή τη στιγμή, εξ ονόματός σας. Εγώ σας παίρνω από το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών.
4: Ναι, πείτε μου.
1: Έχει έρθει σήμα, να σας ενημερώσω, κύριε Ταχτσίδη, δεν ξέρω τώρα αν έχετε ενημερωθεί καταλλήλως. Είμαι σίγουρος, συνήθως η διαδικασία είναι διαυγής. Παίρνετε σημείωση, σας έρχεται και σημείωμα έντυπο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ λέει κανονικά Ιωάννης Ταχτσίδης του Θεοδόρου, παρουσιαστής στο εκλογικό τμήμα, τι είναι αυτό, 124, τέλος πάντων. Έχει ένα κωδικό κτλ. Εσείς πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στην οικία σας? Να στείλω ένα περιπολικό να σας φέρει από εδώ.
4: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά.
4: Στη δουλειά είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό.
4: Από εκεί μόλις τελειώσω.
1: Δεν γίνεται. Είναι διαδικασία αυτοφόρου, κύριε Ταχτσίδη. Θα στείλω εγώ το περιπολικό στη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Θα έρθείτε εδώ, ελπίζω να λυθεί παρεξήγηση. Είναι διαδικασία αυτό. Κινείται κανονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει έρθει σήμα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
4: Ναι,
1: άμα θέλετε εσείς.
4: Εγώ είμαι στον δρόμο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα έρθω εγώ από εκεί, θα παρουσιαστώ εγώ.
1: Δεν γίνεται, κύριε Ταχτσίδη. Είναι παραβίαση πρωτοκόλλου αυτό. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ τον άνθρωπο να έρθει εδώ πέρα, ο οποίος έχει κλητευθεί από το, ειδικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαι αναφερόμενος, καταλάβατε. Άλλη μέρα το πρωί βγαίνω αναφερόμενος.
5: Ας πληρώσω το πρόστιμο.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
5: Δεν είναι και πολλά.
4: Ωραία, να έρθετε, ακούτε. Στον Άγιο Στέφανο να αφήσω το φορτηγό.
5: Τι λέει καλέ αυτός?
1: Ποιο φορτηγό, το φορτηγό, πώς είστε, μαλάρ, πού είστε, σε ποιο σημείο είστε αυτή τη στιγμή?
4: Είμαι στην Πλαπούτα.
1: Είναι δημοσίας χρήσης το ιδιωτικής το φορτηγό?
4: Είναι ιδιωτικής χρήσης, είμαι ελεύθερος φορτηγός.
1: Ιδιωτικής χρήσης. Ωραία, περιμένετε, θα έρθουμε εμείς, θα στείλουμε.
5: 500 ευρώ, δεν έγινε τίποτα.
1: Λοιπόν, ακούστε προσωπικά. Ναι, Μπουγιούγου, μισό λεπτό.
5: 1500 είναι το πρόστιμο, σιγά τα λεφτά.
1: 1500 είναι το πρόστιμο, πρέπει να έρθει όμως ο άνθρωπος εδώ πέρα, έτσι, κανονικά. Να υπάρχει ιερορική διοικητική εξέταση, να υπογράψει, να πληρώσει το πρόστιμο και εντός δύο μερών φυσικά μπορεί να.
4: Ναι, μισό λεπτάκι, δηλαδή. Όμως υπάρχει το πρόστιμο κάτι. Αυτό, εγώ δεν έχω λάβει κάτι όμως, θα τα δείτε κι εσείς.
5: Α, μόλις άκουσες το ποσό, να σου πήγε.
4: Δεν ακούω την κυρία τι λέει.
1: Καλύτερα. Είναι τώρα, είναι. Είναι αστυνομικός υπηρεσίας, έχει κάνει 12 ώρες η βάρδια τώρα, δεν είναι τα νεύρα της, είναι λίγο πεγμένα, ξέρετε, είχαμε πολλά περισσότερα.
4: Ναι, απλά δεν ακούω την κυρία τι λέει, εγώ τέλος πάντων δεν έχω λάβει κάτι. Να έρθω από
1: λοιπόν,
4: εκεί,
1: είστε στην Πλαπούτα, δεν γίνεται, κύριε μου, να έρθείτε εσείς, δεν
4: είναι,
1: κάνουμε,
4: είναι.
1: Δεν είναι,
4: είμαι,
1: delivery.
4: Είμαι.
1: Στην Πλαπούτα. Ωραία, θα μου δώσετε ένα στίγμα, θα στείλω εγώ περιπολικό για σας και ένα γερανό για να παραλάβει το. Έχετε εσείς πιστωτικές κάρτες πάνω σας, τέτοια πράγματα, στοιχεία, πορτοφόλι έχετε, κρατάτε καθόλου ψηλά μαζί σας? Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε κλείσει από CIA αυτή τη στιγμή.
4: Να είστε καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Τζοτζάτος, FBI, έχει μπει στη γραμμή.
2: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Είμαστε από το Σφαίρα. Είναι ο Γιώργος Βιανός και σου κάναμε φάρσα! Όχι εμείς δηλαδή. Ποια είναι η Γεωργία, η κολιτσίδα, η θεία σου?
4: Γεωργία η κολιτσίδα, λοιπόν.
2: Έχει στείλει μέρη.
0: Παίρνω να μας δώσει τα 1500 τώρα και στα λόγια.
2: Και θέλει να σου κάνουμε φάρσα.
4: Ναι, ωραία, την ευχαριστώ πολύ.
2: Να την πάρεις και να την βρίσεις.
0: Είσαι στην Πλαπούτα σίγουρα.
4: Είμαι εδώ, ναι.
2: Γιάννη μου.
0: Και να παραμείνεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχω τώρα 5 μηνύματα στο Instagram και μου στέλνουν όλοι εκεί είναι φάρσα.
2: Άρε Γιάννη.
0: Ρε, γιατί είσαστε τέτοιοι, γιατί τι το μαρτυράτε?
2: Γιάννη, ο Γιώργος, φαντάσου ότι είναι ο Γιώργος Λιανός από τον Άγιο Δομήνικο που σου κάνει τη φάρσα και η Νάντση Αντωνίου από εδώ ήταν η αστυνομικός που είχε τα νεύρα.
1: Η Μπουγιούκου, η Μπουγιούκου.
2: Η Μπουγιούκου.
1: Κάνε το δεκάρι, βάρνει για τις πίσεις.
0: Η Πινελόπη Μπουγιούκου.
2: Γιάννη μου, να δώσεις πολλά φιλιά στη θεία σου. Μας λέει εδώ ότι ο ανιψιός μου έχει πολύ χιούμορ, αλλά είναι και λιγάκι αθώος, οπότε θα σας πιστέψει. Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι, συνέχισε το δρομολόγιο, αγόρι μου, φιλιά πολλά.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: μαζί μας έφερε. Μας καυγαδίσαμε εδώ πέρα με αυτό που έκανε. Αλλά μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα πολλοί κόσμος.
1: Κάναμε.
0: Δεν θέλει ο κόσμος πια την αλήθεια. Δεν τη θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Θέλει να ζει το ψέμα.
1: Σε ένα ψέμα ακριβώς. Σε ένα ροζινεφάκι.
2: Λοιπόν, το σημερινό email, παιδιά, ήρθε από μία διεύθυνση. Θα τολμούσα να πω ψεύτικη. Όχι, μάλλον όχι ψεύτικη. Δεν αποκαλύπτεται το όνομα του αποστολέα.
0: Μάλιστα.
2: Λέει, αγαπημένη μου ομάδα, καλημέρα σας. Σας ακούω, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί.
3: Γιατί γελάς, ρε Γιώργο?
1: Συγγνώμη, έσπασε ο χαρακτήρας μου.
2: Που πηγαίνω στο κανάλι.
0: Όχι, ο Νίκος γελάει.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί γελάω με τον Γιώργο.
1: Ποιο κανάλι?
3: Σε ποιο κανάλι πάει?
2: Δουλεύει
3: στη Βενετία.
2: Είναι δημοσιογράφος και δουλεύει σε πάνελ. Έχει περάσει από αρκετά της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Τώρα έρχεσαι στην προηγούμενη βοήθεια τραγουδιστής.
2: Και είναι γυναίκα. Λέει, εμπνεύστηκα και είπα να σας στείλω από το χθεσινό
0: του τραγουδιστή.
2: Του τραγουδιστή.
0: Μάλιστα.
2: Και αφού λέει, ανοίγει ο άσκος του αιώλου σιγά σιγά.
0: Σιγά ρε, σιγά βρε. Πώς είσαι, Πέτρο Κουσουλέ?
2: Λοιπόν,
0: σιγά.
2: Θα σας το πω, θα το πω για πρώτη φορά. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Δουλεύω, λέει, σε πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης, να μέσα στα πολυλογώ. Γι' αυτό και το email μου δεν αποκαλύπτεται το ονοματεπώνυμό μου. Και θέλω να σας πω και να δηλώσω ότι είμαι ερωτευμένη με τον παρουσιαστή της εκπομπής.
0: Η πανελίστρια.
2: Η πανελίστρια.
0: Η πανελίστρια μας στέλνει τώρα μας το μήνυμα.
2: Η πανελίστρια μας στέλνει το μήνυμα. Είμαι, λέει, καψούρα. Είναι σε σχέση. Δεν θα σας πω αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει. Αλλά είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
4: Ψυχαγωγή ενημέρωση.
2: Δεν το λέει. Αλλά και να το έλεγε, δεν θα το έλεγα εγώ. Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον χωρίσω και να είμαι μαζί του.
3: Α, είναι σκληρή.
0: Και τι θέλει από εμάς τώρα?
2: Μέσα, λέει, στο καμαρίνι
3: πριν. Να τη πούμε τους τρόπους.
2: Μέσα, λέει, έχω βρεθεί στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Κοιτάζω, λέει, πάντα να πηγαίνω στο καμαρίνι την ώρα που ξέρω ότι ντύνεται και ετοιμάζεται.
3: Θέλει να τον βλέπει γυμνό. Άρα είναι κορμάρες αυτό.
2: Έχει παιχτεί κάτι.
1: Α! Έχει ανταποκριθεί αυτός, δηλαδή.
2: Έχει ανταποκριθεί αυτός.
0: Τι δηλαδή?
2: Μέσα στο καμαρίνι του.
0: Τι δηλαδή?
2: Με κλειδωμένη την πόρτα.
0: Μπορείς να μας κάνεις ένα νίκο,
1: έχει,
0: κάτι.
1: Έχει προχωρήσει, δεν είναι μια ματιά.
0: Μπορείς να μας κάνεις ένα νίκο να καταλάβουμε τι έχει παιχτεί, κάτι. Τι μπορεί να
2: έχει παιχτεί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά έχει παιχτεί κάτι.
1: Είναι εποχή της γαλοπούλας.
2: Το θέμα είναι ένα, ότι σας το στέλνω γιατί σιγά σιγά θέλω να αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Δεν θα με χάλαγε.
1: Καλά, και χρησιμοποιείς εμάς για να μαθευτεί.
2: Δεν θα με χάλαγε να μαθευτεί.
3: Εσείς τώρα ξέρετε ποια είναι, γι' αυτό τώρα κάνετε.
2: Δεν θα με χάλαγε, λέει, να μαθευτεί.
1: Α, θέλει να. Παίζει με τη φωτιά, κυρία.
2: Εφόσον έχω αποφασίσει ότι θα κάνω τα πάντα για να τον κάνω δικό μου.
0: Ναι, σε εμάς γιατί το στείλε,
2: φίλε. Τι να κάνει?
3: Γιατί κάνει τα πάντα.
1: Σιγά σιγά να το εξωτερικεύσει. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να στείλει σε εμάς.
0: Να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
1: Ναι, μα και αυτός δεν
0: να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
2: Μωρηθεί αμαγδάλα από
0: τον κόσμο. Να κοιτάξει τη δουλειά της, να βρει κανένα ελεύθερο.
2: Αυτόν θέλει.
4: Άντε.
2: Αυτόν θέλει.
0: Και ο άλλος, ο Βλάκας, πήγε και έκανε κατάσταση κιόλας.
2: Ναι,
0: με τη σχέση κοροϊδεύει την κοπέλα.
2: Κοροϊδεύει την κοπέλα.
0: Την άλλη, ναι, την κοπέλα.
1: Ναι, την έχει που είναι και από χωριό η κοπέλα.
2: Πού το ξέρεις ότι είναι?
1: Λέω, φαντάζομαι.
2: Εσύ γιατί τώρα είσαι έτσι, εσύ που μας το παίζεις άνετος.
0: Να πει την αλήθεια, να χωρίσει, να πάει ό,τι θέλει να κάνει. Να πει την αλήθεια στη σχέση του και να φύγει. Όχι θα πηγαίνει, θα κάνει παραπαμπέρο με την άλλη και μετά.
2: Τι θα κάνει?
0: Παραπαμπέρο.
1: Άστα τα παιδιά.
0: Νικό, μην με τσατίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Πολλές φορές στον εργασιακό χώρο υπάρχει μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς, εγώ τώρα το ξέρετε.
3: Πες την κοπελίτσα, την πανελίστρια, να έρθει εδώ κανένα μήνα στις ελιές και θα της φύγουν οι έρωτες και τα λουλούδια.
1: Δεν πρέπει, εμάς το έστειλε.
2: Να σου πω, Γρηγόρη.
1: Το μήνυμα, να είσαι.
2: Εγώ τώρα, κοίταξε να δεις. Κατίνα δεν είμαι.
1: Αλλά. Δεν είσαι κατίνα.
2: Πάμε να δούμε ποιοι άντρες υπάρχουν παρουσιαστές.
1: Δεν μπορώ να λέω μόνο.
2: Δεν έχει πει η ψυχαγωγία ή η ενημέρωση.
3: Υπάρχουν πολλές εκπομπές. Η Σαντιάνα μου γράφει ονόματα.
1: Ονόματα. Μην πείτε ονόματα.
2: Μπορεί να είναι ακόμη και σε. Δεν έχει προσδιορίσει καν τη ζώνη.
3: Πώς ήρθε όμως αυτός ο συνδυασμός?
1: Για να δω ποιον λέει.
2: Είναι πολλές επιλογές.
1: Εντάξει, ντροπή σας τώρα αυτό που κάνετε.
2: Ντροπή σας γιατί είναι
1: ντροπή σας? Και ντροπή σας γιατί είναι.

0: Και ένα πιο όνομα τώρα.
1: Ντροπή σα.
2: Νόμιζα ότι είναι.
0: Μην πει όνοματα.
3: Βλάκα.
2: Παρ' όλα αυτά. Λέσε.
0: Παιδιά, δεν έχει πει καν κανάλι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι επαρχιακό.
2: Καλά, πόσες είναι σύνολο οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση?
0: 100.000.
2: Σιγά μην είναι και 500.000.
0: Τι λες,
2: είναι οι εκπομπές?
0: Κάθε κανάλι έχει 4 πάνελ.
2: 20. Τουλάχιστον. Δεν είναι πάνω από 20 εκπομπές.
1: Εντάξει, τι θες τώρα να αρχίσουμε να λέμε ονόματα με ανθρώπους που έχουν.
2: Και με άντρες παρουσιαστές κεντρικούς γίνονται 10 οι εκπομπές. Από 20.
0: Μπορεί να είναι ενημέρωση.
1: Θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο από ό,τι κατάλαβα. Και αν είναι παντρεμένο, θα τον χωρίσει.
2: Είναι ερωτευμένη και θέλει να τον κάνει δικό
0: τη. Τι λέει, έχει θολώσει αυτή για να στέλνει σε εμά τώρα.
3: Λέει ότι είναι πολύ διαχειτική μαζί του αυτή που μου έγραψε.
0: Α, παίρνει πληροφορίες παράλληλα. Έχει ενημέρωση. Άρα.
3: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει εγώ για ποιο είναι.
2: Quiz. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ είναι
1: ρωτημένη με αυτό το σκάνδαλο.
3: Ναι, τι είναι αυτά τα quiz, το δίλημα ζωής, δεν θέλω να είναι quiz.
1: Συμφωνώ, Παναγή, τι είπα μαζί.
2: Μα δεν είναι quiz, εμείς το κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι...
1: Ωραία, Γιώργο, ποια είναι η άποψή σου για την κοπέλα?
0: Ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτική, βρίσκεται ήδη εκτίθεται στο γυαλί, μια εικόνα λέει χίλιες λέξεις.
1: Και αυτό που κάνει είναι φοβιστικό πια.
0: Αυτό που κάνει τώρα που στέλνει σε εμάς να το δημοσιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι χωρίς να δώσουμε πληροφορίες φυσικά και ονόματα. Είναι μεγάλο ρίσκο, δηλαδή αυτή παίζει με
2: από
0: τη φωτιά.
2: Από την άλλη φοβάμαι, λέει, μην χάσω και τη δουλειά μου.
0: Για ποιο λόγο όμως να παίζει αυτή με τη φωτιά?
1: Σωστά, Παναγία, εσύ τι έχεις να της πεις?
2: Εγώ άμα είναι ερωτευμένη και τον θέλει να τα παίξει όλα για άλλο να το πει. Να κάνει
0: φίλε, αυτή θέλει να γίνει viral.
1: Να βγει και να το πει.
2: Ναι.
1: Τι να βγει και να πει, ότι κάναμε παραπαμπέρο με τον άλλον?
2: Ακριβώς, ναι, ότι περνιόμαστε στο καμαρίνι του. Και είμαι σε σχέση κρυφή, έχει σχέση και
1: να το πει αυτό δημοσίως.
0: Πρέπει να το τσεκάρει, είναι επιδειξίας νομίζω αυτή.
4: Ναι, και εγώ υπέρ.
0: Αυτή δηλαδή είναι πιο πολύ τη γοητεύει το να την πιάσουνε.
2: Ορίστε, και ο Νίκος συμφωνεί μαζί.
0: Παρά να κάνει κάτι με αυτόν, δηλαδή να σοβαρό.
3: Για μου μυρίζει popcorn. Είμαστε μόνοι που δεν ξέρουμε.
1: Νάνση.
3: Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, σίγουρα πρέπει να το εκφράσει τον άλλον, όχι όμως να κάνει τώρα αυτά τα ξεφτιλίκια.
2: Ποια ξεφτιλίκια?
3: Να βγαίνει τώρα στα ραδιόφωνα και να λέει τέτοια πράγματα.
4: Αυτό θέλει να κάνει.
2: Ποιο τραγούδι και θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι μήπως... Μαρτωλή που σου
3: λέει. Να το πει αυτόν, παίρνει το μάτι όλο ο δουλειά.
0: Μήπως αυτός.
2: Αυτού του το έχει πει.
3: Άρα δεν τη θέλει.
2: Τη έχει πει καλά, περνάμε, δεν μπορώ να διαλύσω τη σχέση μου.
3: Σιγά και αυτό που δεν μπορεί να διαλύσει τη σχέση του. Και περνάει καλά και με τις δύο.
0: Γοητευμένη.
3: Άρα τι θέλει από αυτό?
0: Παύλα εκδικητική.
1: Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό φοβάμαι.
0: Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό
0: φοβάμαι. Προσπαθεί να ανοίξει ιστορίες.
1: Έδωσε δικαίωμα παρουσιαστής. Έδωσε δικαίωμα, έκανε παραπαμπέρο.
0: Θα
1: την πληρώσει άσχημα αυτός ο παρουσιαστής.
3: Ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι έκανε παραπαμπέρο? Μπορεί να μην έκανε παραπαμπέρο.
1: Είπε ότι κάναμε
3: κάτι. Όχι, είπε ότι έκανε κάτι αμέσως και.
5: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.

Viber 6936 10102.

0: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Little App Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Lab σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα.
2: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: κόψτε λίγο, κόψτε όλα. Αγόρι μου, λίγο, μια χαρά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι με 14 χρόνια. Κοίταξε με λίγο. Για ποιο λόγο πρέπει να τραγουδά πάνω σε όλα τα τραγούδια. Ακόμη και στο. Ρε φίλε, στο ζητάω σε χαρά.
1: Σταμάτα του.
0: Θε να πας, γιατί δεν γίνεσαι ακροατή. Να πα να μα ακού. Να μα ακού να τραγουδά.
2: Σιγά μην ακούγα εσά.
0: Ποιο θα ακούγε. Ποιο θα ακούγε.
2: Θα άκουγα τον Kiss FM.
1: Τέτοιο είσαι.
0: Για βάλε και σε φέμπτο να δω.
1: Βάλε να δούμε τι παίζει.
3: Δούμε τι θα ακούει ο παπάρα.
0: Για βάλε και σε φέμπτο να δω. Τι ακούει, δηλαδή, αν ήταν τώρα, τι παπάρα είναι αυτό.
3: Πόσο είναι ο Kiss FM.
0: Στο Kiss FM δεν έχει πάει ο αυτό.
3: Ποιο.
0: Τα παιδιά που ήταν εδώ κάποτε στο.
3: Πόσο τα παιδιά από την Πάτρα.
0: Όχι, ρε.
2: Α, η ζωή πρε.
0: Η ζωή πρε με τον αυτό.
2: Α, έχει δει. Τι παίζουν. Σιγά μην άκουγα τα χλαμπατσίμπαλα τα δικά σας.
1: Διαθέστησα, τι είναι αυτό.
0: Να είναι καλά εκεί στο Kiss FM. Ωραίος ραδιοφωνικός
1: τρόπος.
0: Χρόνια, να είναι καλά τα πλάκα.
1: Είναι Αργύρης Αγγέλου.
2: Η πυραϊκή εκκλησία τι παίζει.
0: Παίζει πυραϊκή πατραϊκή.
2: Έλα,
0: πάμε μας την Παναγκή. Πάμε στο δίλημα ζωής, περιμένει
3: κόσμο. Εσύ θα ακούγες ξένα τραγούδια.
2: Ναι.
3: Εσύ.
2: Θα το γύρναγα.
0: Να το γυρίσεις έτσι αλλιώς.
3: Μόνο σε κάτι άλλο θα το γύρναγες εσύ.
0: Έλα, λέγε.
2: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα, παιδιά, η Κλεοπάτρα.
0: Γιατί βάζει πυραϊκή εκκλησία.
1: Και εγώ βάζω, τα έχω.
2: Βάζει πυραϊκή εκκλησία. Έχει πυραϊκή. Για να δω.
1: Δεν παίζει.
2: Τι είπε. Δεν παίζει.
1: Έλα, είστε εκεί.
2: Έπεσε. Έπεσε πυραϊκή εκκλησία.
0: Την έβαλε σε Νίκο.
4: Και εγώ τη βάζω μισό λεπτό, περιμένω να παίξει.
2: Δεν παίζει.
0: Δεν μπορεί απλά να κοιμήσει ο άνθρωπο.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Η σιωπή είναι χρυσό.
5: Είσαι η μάσο από την πόλη μου.
6: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.
3: Να σας πω κάτι. Ωραία. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή που εγώ έκανα το σταυρό μου.
0: Ναι, να σας πω όμως εγώ κάτι.
2: Έλα.
0: Έχεις βάλει ποτέ στο ραδιόφωνο να ακούσεις.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ ξέρεις πόσο σε ηρεμεί αυτό το πράγμα.
3: Ηρεμεί.
0: Άνεση αρέσει να τα ακούς. Εγώ πολλές φορές κάθομαι και το πετυχαίνω. Ήμνος. Μπορώ να κάτσω και 15-20 λεπτά. Με ηρεμεί μου παίρνει όλα τα νεύρα, όλη την αυτή και με χαλαρώνει.
2: Τώρα στο βάζουμε στα break.
0: Δεν χρειάζεται να μου βάλεις στα break. Θέλω να σου πω ποτέ το έχω εγώ
3: στα break. Χαλαρώνει ούτως ή άλλως. Δεν είμαστε στον αέρα, έχει πρόβλημα.
6: Ασκεφαλάσιμον το κυρίω.
3: Είναι live από εκκλησία ή τα έχουν σε κασέτα.
0: Όχι, είναι από κλαμπ. Τι είναι αυτό, δεξιά.
1: Ότι έστω είναι.
3: Ρε παιδιά, εννοώ.
0: Είναι από το πόρτο που σου πει παρατήσω.
3: Ρε παιδί μου. Εννοώ, είναι live από την εκκλησία, τώρα γίνεται. Τι είναι σε κασέτα.
0: Μαγιά, το σκήσε του Παναγίνη. Πού να ξέρουμε ποιο.
1: Κάτσα, να δούμε τι παίζει και το Λατίνα 104.
2: Λατίνα!
0: Λάτσε, τι κάζω μάλιστα.
3: Λατίνα,
2: γόρι, τι ωραίο όνομα.
1: Στο Δομήνικο τώρα, βραδάκι.
0: Άγιος Δομήνικος.
3: Αυτό άκουγες τον Άγιο Δομήνικο. Α, ετοιμάσου.
2: Α, σταθμός του Αγίου Δομήνικου είναι.
0: Ναι. Άγιος Δομήνικος, άκου τώρα.
1: Είδες, μουστάρουν τώρα, είναι όλοι.
0: Τι ώρα είναι τώρα στον Άγιο Δομήνικο.
1: Μείον 7 ώρες, πόσο να είναι. 2 το βράδυ.
0: Άκου, μέσα σεξι.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λατίνα, ωραίο όνομα για ραδιόφωνο.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, ρε Αλίτη, δεν με αφήνει να κοιμηθούμε.
2: Ναι, αλλά μου πηδήξατε το δίλημα.
0: Ωραία, πάμε. Γεια σου, Θάνο μου. Γεια σου, Θάνο μου. Γεια σου, Γεια μου, άντρα, Θάνο.
7: Δίλημα.
0: Ξεκινήσει καν τις φάρσες φέτος, έτσι.
3: Α, μου γράφει φίλη μου, είναι ότι νομίζω ότι είναι από γάμο η ψαλμοδιά, άρα που κλείται να γίνεται τέτοια ώρα.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν ξεκινήσαμε τις φάρσες. Έχουμε διαθέσεις. Παράξενε.
3: Ναι, Γρηγόρη, άστο, γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγατε και δεν κάνετε τίποτα.
0: Κάναμε μεγάλο.
3: Αφήστε το, δε, βαριούνται.
0: Κάναμε λάθος. Όχι, δεν βαριόμαστε καθόλου.
3: Ναι, καλά.
0: Γιώργο, βαριόμαστε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα η Κλεοπάτρα, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ με τον Κώστα. Έχουν κανονίσει, παντρεύονται σε 2-3 μήνες από σήμερα και κανονίσανε.
0: Σε 2-3 μήνες, δεν σου λέει.
2: Αυτή τώρα, από ό,τι κατάλαβα, κάνανε ένα οικογενειακό τραπέζι για να δώσουν λόγο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά που κάνει εσύ τις καραγκιουζιές τότε.
0: Τις καραγκιουζιές τότε, βλάκα. Κάτσε ρε λίγο, κάτσε τον ηλίθιο.
1: Αυτό γιατί δεν έχω, τρώει ήταν αυτό.
0: Να σου πω. Να σου πω. Το χειρότερο που κάνει είναι που γελάει να ανσυνέσεις και τι γελάς τώρα.
2: Μα είναι και λίγο, είναι λίγο καραγκιουζιές τώρα αυτά.
3: Έτσι φαντάζομαι κλερινό γαμπρό.
1: Εσύ γελάς γρήγορα. Είμαστε από χωριό, ήμασταν, δεν ξέραμε.
2: Πόσους λόγους.
0: Γελί, άντρα.
2: Πόσους λόγους έχεις δώσει.
0: Πάνω από 12 λόγους.
3: Στρίβουν δύο τώρα μόνος.
0: Έχω λογοδοθεί 12 φορές και έχω αραβωνιστεί.
3: Είχα τρελαθεί τα ανθοπολία και τα. Πώς το λένε και τα
0: λέει. Πήγαινα, δίναμε λόγο.
1: Τι λόγο.
3: Μαζευόντουσα κάθε χρόνο οικογενειακό.
0: Ήξερα και σε τρεπλάκα, έδινα το λόγο εγώ.
3: Ο Κυρτάσος, η Κυριακική και ο Γρηγόρης. χάρη γιατί θέλω να δίνει λόγο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ο Κιτάσου και ήταν και ο σκύλο του Ροζελίνου, ερχόταν παρέα.
7: Δεν λερώνει, είναι μαθημένο.
0: Χτυπούσαμε την πόρτα, μπαίναμε, δίναμε λόγο, φεύγαμε.
2: Με τον Ροζελίνο μαζί.
3: Τρώγαμε τα φουντούκια μα.
2: Και βλέπω τον κρατάγατε τα λόγο σα καλά.
0: Ο λόγο σου είναι να το κρατήσει. Μέχρι να
2: χαλάσει το
0: λόγο. Ο λόγος. Γιατί δηλαδή καταλαβαίνω, εδώ χαλάνει γάμι ο λόγος, δεν θα χαλάσει.
2: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Εδώ μπροστά στον πάτερ και ορκίζεσαι ότι για πάντα μια ζωή και τέτοια.
3: Ωραία, εντάξει, πες μας για την καλή.
2: Τέλος πάντων, αυτοί μαζευτήκανε για να δώσουν λόγο.
3: Ναι.
2: Και παιδιά
0: μου, λέει εδώ
2: η Κλεοπάτρα.
3: Αυτά που έδινε κι εσύ.
0: Πού δώσανε, πού πήγαν να μαζευτούν.
2: Στο σπίτι τη Κλεοπάτρα.
3: Πες του τα αναλυτικά, γιατί αυτά ξέρει να σου πει.
2: Ναι, εμένα
0: θα εγώ θα σου εξηγήσω. Ποιο ήταν εκεί.
2: Και παιδιά καθίσανε στο τραπέζι και κουβέντα στην κουβέντα μα, λέει εδώ η Κλεοπάτρα. Και σα δίνουμε την καλύτερη νύφη, εμεί σα δίνουμε τον καλύτερο γαμπρό.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, ναι.
2: Α, το Γρηγόρη, έγιναν λέει μαλλιοκούβαρα.
0: Α, ότι
2: και η νύφη μου, η κόρη μου δεν είναι για το γιο σου και ο γιο σου δεν είναι για την κόρη μου.
0: Κατέληξαν έτσι, ε.
2: Και μαλλιοκούβαρα πιαστήκανε, λέει, στα χέρια οι συμπεθέρες.
0: Μάλιστα.
2: Μαλί με μαλί. Και παιδιά, λέει, είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό που συνέβη και δεν ξέρω αν σε 6 μήνες, πόσο μου λέει, 5-6 μήνες από σήμερα που είναι ο γάμος. Ναι, νομίζω 5-6 λέει. Θα κάνω το γάμο ή τα τεινάζω όλα στον αέρα.
3: Επειδή τσακώθηκαν οι συμπεθέρες.
2: Ναι, επειδή τσακώθηκαν οι συμπεθέρες και τα σόγια.
3: Γιατί τσακώθηκαν, δεν έχω καταλάβει.
0: Ξέρω, ότι ξεκίνησε.
2: Κουβέντα, παιδιά, λέει, δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος.
0: Όχι, υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Υπόβοσκε όλη αυτή η ιστορία.
2: Υπόβοσκε.
0: Ιστορία, βέβαια.
3: Άκου το παλιό.
0: Άκου εδώ. Η ιστορία αυτή υπόβοσκε. Δηλαδή, είχε ήδη ξεκινήσει κουβέντα καιρό πριν. Τώρα τι δουλειά έχεις εσύ με αυτήν.
3: Ναι.
0: Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτόν.
3: Με τον
0: άλλον. Τόσα χρόνια σε σπουδάζαμε, σε κάνουμε σαράγια για να πάρει αυτήν αυτόν. Αλλά από ευγένεια δεν λέγανε ποτέ τίποτα μπροστά στον άλλον.
3: Κουβέντα. Όχι, δεν είναι πολύ καιρό μαζί. Είπε.
0: Όχι, λέω, δεν λέγανε μπροστά στους άλλους αυτό. Όταν ναι. Ήρθε η ώρα και είπε άλλη, δέστε τι παιδί σας δίνουμε, τι παιδί μας δίνετε. Εμείς, αν μας δίνετε εσείς παιδί, εμείς θα δείτε τι παιδί.
2: Εμείς να δείτε
0: τι παιδί. Που μας δίνετε εσείς παιδί.
2: Λε και σιγά μπροστά.
3: Η χειρότερη ατάκα είναι που λένε.
2: Μπήκανε λέει και πρικιάστημε.
3: Να τον προσέχετε το γιο μας.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι εννοείς, ο γιος σας δεν πρέπει να προσέχει την κόρη μας.
7: Λάθη αυτά.
3: Τελείωσε.
2: Και μάλιστα, παιδιά, έχει βάλει και σε παρένθεση εδώ η κοπέλα τα ξέρει να μαγειρεύει, τι φαγιά ξέρει να κάνει. Που είναι
0: να χαλάσει ο λόγος.
2: Τι εννοείς.
0: Εύκολο είναι.
2: Κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Να χαλάσει ο λόγος σου λέω.
2: Και ο γάμος.
0: Ο γάμος, άμα επηρεάζονται, αν μπορούν να επηρεαστούν από τους γονείς τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν ακόμα παιδιά που επηρεάζονται από τους γονείς. Αν δεν είναι καλά οι γονείς τους, είναι καλά και τα παιδιά. Κακός βέβαια, γιατί πρέπει να μην κοιτάνε κανέναν και να κάνουν μπροστά ό,τι θέλουν όταν αποφασίζουν για τη δική τους τη ζωή. Ακόμα και αν είναι λάθος. Ας να το υποστούν. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Η κοπέλα από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κολλημένη με τους γονείς.
2: Καταρχάς λέει, παιδιά, σκεφτόμαι το πιο απλό. Πώς θα γίνει, λέει, οι δύο συμπεθέρες που πιαστήκανε προχθές μαλλί με μαλλί να έρθουν και δύο στο γάμο.
3: Καλέ μια χαρά. Θα φτιάξουν το μαλλί ψηλά, θα το ξάσουν, θα βρεθούν και θα πούν και ό,τι είπαμε νερό και λάδι.
0: Τώρα μίσος επικράτησε στις οικογένειες. Μίσος, μίσος.
7: Τώρα έχουν οχυρωθεί, δεν έχουν γίνει κουβέντες.
2: Πώς γίνεται τώρα γάμος να πάνε εκεί δυο τώρα αυτές.
0: Μίσος.
3: Γιατί μωρέ και τι έγινε, ας μην παντρευτούν με θρησκευτικό.
7: Τι λες. Αυτές οι ιδέες είναι που μας φτάσανε μέχρι εκεί.
2: Λέει να το ζήσει, να βάλει νηφικό και να ανέβει τα σκαλιά.
3: Βάλει νηφικό. Πάνε πιο λίγα άτομα.
0: Εμένα μπορείς να με φανταστείς μπροστά με τα λουλούδια. Θέλω να φανταστείς τη σκηνή.
2: Να σε ρωτήσω το Ροζελίνο ποιος τον κράταγε.
0: Χειμώνας, άκου να σου πω. Μπροστά εγώ με τα λουλούδια. Πίσω ο Τάσος, πίσω η Κική. Και ο Ροζελίνο με το λουρί από πίσω να θέλει να κατουρίσει και όλα αυτά. Και να περπατάει μέσα στο στενάκι.
2: Γιατί του μύρισε τα λουλούδια, λέει είμαι στην εξοχή τώρα. Με βγάλανε για τσίσα. Θα το ρίξω εδώ στον παπά πάνω.
0: Ψάχνουμε να βρούμε την πολυκατοικία ακριβώς που είναι. Γιατί.
2: Τι καραγκιοζιές είναι αυτές.
0: Καραγκιοζιές είναι αυτές.
2: Μα πραγματικά.
0: Εγώ πάρα πολύ.
7: Είναι παράδοση.
2: Πέρασε ωραία με τα λουλούδια μπροστά έτσι.
0: Γιατί ρε βλάκα, γιατί να μην πάμε τα λουλούδια. Όπως βλέπεις οι ελληνικές ταινίες έτσι πήγαμε. Όχι,
2: Γρηγόρη, και τι λέγατε, λέγατε σου, κάτι.
0: Έχω ζήσει δηλαδή την ελληνική ταινία.
2: Ναι.
0: Αυτή την ελληνική
3: μαμά ταινία. Ήρθανε! Άνοιξε!
0: Έχω ζήσει την ελληνική ταινία. Να είναι καλά. Να είναι καλά το κορίτσι.
3: Τους βλέπω!
0: Να είναι καλά το κορίτσι εκείνο, γιατί το κορίτσι είναι εκείνο που αρβωνιάστηκε, ήταν από τα πιο καλά πλάσματα του κόσμου. Οπότε την αφήνουμε έξω από αυτό το περιστατικό. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα.
3: Ναι, τώρα μην κοιτάτε που εμείς κάνουμε πλάκα. Η κοπέλα είναι αγαπητή.
0: Ένα υπέροχο πλάσμα ήταν. Δεν χρειάζεται να πω καν το όνομά της, ενώ να είναι καλά. Έμαθα ότι έκανε δύο παιδάκια.
2: Μην ταινίσει, εντάξει, πες.
3: Δεν την είδαμε.
0: Ένα υπέροχο πλάσμα. Ένα υπέροχο άνθρωπο αυτή η κοπέλα. Το βγάζω έξω το θέμα τη κοπέλα. Τώρα πάμε στο περιστατικό που θύμιζε η ελληνική ταινία. ταινία. Ναι. Πώς ξέρεις ποιον θυμίζει. Πού ήταν αυτή η ταινία που ο Ηλιόπουλος περίμενε που τον φέρανε στο. Ένα μπαμπά και τη μαμά που μπήκαν όλοι μαζί μέσα.
3: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς κατέστησε στο σαλόνι και δεν γεια σας. Γεια σας. Από εδώ ο πατέρας μου. Γεια σας πατέρα.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Γεια σας μάνα.
3: Από εδώ και πέρα θα σας φωνάζω μπαμπά και μαμά.
2: Και τι είπατε, δεν είμαι
1: εδώ. Μετά τη συστάση το καλό. Ποιος θα ανοίξει το πρώτο θέμα.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή φάγαμε, κάναμε, κοιταζόμασταν.
2: Ναι.
0: Παιδιά, να το ξεκινήσουμε.
2: Τι να ξεκινήσουμε.
0: Και έρθει και η πάτερ.
3: Α, φέρετε και παπά.
0: Παναγία μου και χαστή. Ευλόγησε.
1: Ο πάτερ έβγαζε.
3: Ο παπάς τι έκανε.
1: Άναβε τα
0: τέτοια να πω. Έφυγε. Τι να έκανε.
3: Έφαγε μαζί σας.
2: Συγγνώμη, είχατε και βέρες.
0: Πήρε.
3: Ναι, έτσι είναι στα λογοδόματα.
1: Λιαρικάκι πήρε όμως, έτσι.
3: Ο παπάς δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια έτρωγε μαζί σας.
0: Ναι, έτρωγε ο άνθρωπος. Θα μην φάει και αυτός ο πολύ μαζί.
3: Ωραία περάσατε.
1: Δεν θα φάω πολύ. Σήμερα Παρασκευή είναι. Σήμερα.
2: Γρηγόρη, είναι αστείο.
1: Βάλε, βάλε.
2: Είναι αστείο, αλήθεια.
0: Ξέρεις ποια χρονολογία έγινε αυτό.
2: Ποια.
0: Αυτό έγινε το 1998-99.
3: Καλή, εγώ πήγαινα σχολείο ακόμα.
2: Εγώ ήμουν 10 χρονών. Τι εννοείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Και τι, ξεκινήσαμε και τι λέγατε.
0: Άντε πάμε τώρα να
3: δούμε. Πού πήγατε.
0: Και πού έφυγα. Συγγνώμη.
1: Μην τα συζητάμε εδώ, τα παιδιά αγαπιούνται.
0: Τα παιδιά αγαπιούνται, να ζήσετε, να είμαστε. Μου φιλιά, μπορεί να είμαστε καλά.
2: Και αυτό ήταν λόγος, ε.
0: Αυτό ήταν λόγος, ναι. Και βέβαια την ώρα που εγώ το έκανα το πίστευα πάρα πολύ ότι θα πάει καλά. Μετά βέβαια για πολλούς λόγους δεν πήγε καλά. Δεν πειράζει, να είναι καλά το κορίτσι.
2: Μία φορά έκανες λόγο.
0: 11.
2: Έλα, πώς να κάνω.
1: Ήθελα να φτιάξω ομάδα.
2: Όχι, από εκεί πήγε και έχει πάει και με άλλη. Σωστή.
1: Κάτω Παναγία
0: FC. Όχι, ρε, μια φορά αραβωνιαστή. Ναι, τώρα κάνουμε πλάκα. Πόσες φορές αραβωνιαζόμουν, τι είμαι, επαγγελματίας αραβωνιαστής.
8: Ήρθε η εποχή του.
9: Τι νόσησες εσύ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκη, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
15: Πρωινό σφαίρα 102.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 100.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, το μήνυμα το έστειλε η Παναγιώτα. Λέει, παιδιά, δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά ονόματα οτιδήποτε άλλο, αν και φοβάμαι ότι μπορεί ο άντρας μου να το ακούσει και να καταλάβει ότι ουσιαστικά μιλάω για αυτόν. Αλλά μπορεί
1: το μάθει από εμάς, θα τελειώνουμε.
0: Αλλά μπορώ να σας πω, περίμενε, όχι Παναγία, γιατί είναι λίγο σοβαρό. Αλλά μπορώ να σας πω ότι στο τέλος δεν με νοιάζει κιόλας, γιατί αυτό που μου είπε είναι κάτι που με έχει πληγώσει εδώ και 15 μέρες πάρα πολύ. Δεν το συζήτησα με κανέναν και είσαστε ίσως η μοναδική παρέα που θέλω να το συζητήσω. Θα το συζητήσω και με την αδερφή μου, ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θέλω να το συζητήσω. Εγώ ήμουν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα γυμνασμένη.
1: Και τώρα να είπες.
0: Μην ακουστεί εγωιστικό αυτό που λέω, το ότι ήμουν ωραία, γιατί μπορεί να, η κοπέλα λέει ότι μην με περάσετε για τρελή, ότι
1: ήμουν
0: πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα και ήμουν και γυμνασμένη. Είμαστε μαζί 4 χρόνια.
1: Τσούποσε.
0: Με παντρεμένη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα 4 χρόνια παράτησα τον εαυτό μου και λόγω των παιδιών.
1: Έχουν και παιδάκια.
0: Και έχουν και 2 παιδιά. Και αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει τίποτα από τον καλό μου αυτό, το γυμνασμένο που με γνώρισε ο άντρας μου τότε. Σταμάτα μωρέ να μιλήσω, τσούποσε και τσούποσε.
1: Αφού τσούποσε.
0: Λοιπόν, ο άντρας μου πριν από 15 μέρες μου είπε ότι πλέον δεν έχει καμία σεξουαλική διάθεση μαζί μου. Ότι αν δεν χάσω τα κιλά και δεν ξαναγίνω έτσι όπως ήμουνα σύντομα, θέλει να χωρίσουμε.
1: Και τι θέλει να κάνει?
0: Είμαι σοκαρισμένη. Δεν περίμενα ότι θα είχα μια τέτοια αντίδραση. Όλα μπορούν να συμβούν στη ζωή, και ένας άνθρωπος να χαλάσει και το σώμα του, και ένας άνθρωπος λίγο να αφαιθεί. Έχω και 2 παιδιά έχουμε. Ήταν πάρα πολύ σκληρό αυτό που μου είπε. Δεν ξέρω αν μου το έπαιγε να με τρομάξει ή όχι αν το κάνω, αλλά μου είπε ότι θέλει να χωρίσουμε αν δεν ξαναγίνω το κορμί που ήμουνα.
1: Είναι ηλίθιος.
0: Όταν με γνώρισε.
2: Είναι ηλίθιος.
1: Είναι ηλίθιος ο τύπος. Θα σου πω όμως κάτι, να ξεκινήσω εγώ, θέλετε?
0: Ξεκινά.
1: Ωραία. Να ξεκινήσω κάτι. Από το ένα βασικό. Μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι μπορεί το σύντροφό σου, αν έχει αλλάξει το σώμα σου, που δεν το συζητάμε τώρα εδώ, αν έχει να κάνει με παιδιά. Η γυναίκα έχει περάσει και από τη λοχεία. Έχει, είναι πολύ φυσιολογικό και κατανοητό αυτό το πράγμα. Είναι ηλίθιος ο τύπος. Αλλά μπορώ να δεχτώ, για να πάω και στην άλλη πλευρά, ότι μπορεί να σου αρέσει ο σύντροφός σου έτσι όπως ήταν ή έτσι όπως θέλεις εσύ να γίνει, τέλος πάντων. Και δεν θεωρώ παράλογο να το μοιραστείς μαζί του, αλλά με τρόπο συγκεκριμένο. Σημασία εδώ έχει ο τρόπος. Δηλαδή, θα πήγαινα εγώ στη γυναίκα μου, ενώ έχει γεννήσει, να της πω ότι ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει το σώμα σου.
0: Έχει γεννήσει εδώ και 2 χρόνια.
1: Εδώ και αρκετό καιρό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το δούμε
2: ξεχωριστά. Πότε πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να γεννήσει 2 φορές.
1: Αυτό το απειλητικό.
2: Πριν 2 χρόνια.
0: Το γέννησε τον πρώτο και αμέσως είχαν το δεύτερο παιδί. Ρε συνάση. Τώρα θα τους πούμε εμείς πότε γέννησε η κοπέλα.
1: Αυτό το.
0: Έχω 2 χρόνια που έχω γεννήσει το τελευταίο παιδί.
2: Δεν πρέπει να είναι πάνω από 1 χρόνο που άμα είναι μεταξύ του 2 χρόνια τα παιδιά.
1: Αυτό το απειλητικό.
0: Είπα εγώ ότι 4 χρόνια σου λέω ότι είναι μαζί.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Είναι πάνω κοντά 2 χρόνια που είναι μαμά 2 παιδιών.
1: Εγώ καταδικάζω πάρα πολύ.
0: Ναι, τι είναι αυτά που δεν κάνει. Με το που γέννησε κάποιο ξανά μην έγκυο.
1: Εντάξει, για τώρα, μην είστε και στι λεπτομέρειε.
0: Είναι θέμα συζήτηση αυτό.
1: Το ότι αυτό το απειλητικό.
2: Έχει νεύρα, ηρέμησε λίγο, μα έχει τρελάνει.
0: Με έχει τρελάνει, σου φαίνονται όλα παράξενα.
2: Μα σκέφτομαι ότι αν είναι 4 χρόνια μαζί, 1 χρόνο που έμεινε έγκυο.
0: Δεν γίνεται.
2: Έμεινε έγκυο μέχρι να γεννήσει, πάμε στον 1 χρόνο.
0: Δεν ξέρω με το που γεννήσε, ξανά μην είναι έγκυο.
2: Άρα είναι 3 χρόνια, α πούμε, η διαδικασία τη εγκυμοσύνη. Λοχίε και πώ θα λένε, 3 χρόνια είναι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι περίπου 2 χρόνια που είναι, δεν
1: ωραία,
0: ξέρω αν ήταν πριν το γάμο, αν ήταν έγκυος η γυναίκα. Πες.
1: Ωραία. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο σύντροφος να το πει με άλλο
0: τέλειωνε
1: τρόπο.
0: Τέλειωνε και εσύ, ρε Παναγή. Πες του και σε μια ώρα μιλάς.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το απειλητικό. Το είτε χάνεις ή χωρίζεις.
0: Ωραία, αυτός είπε αυτός. Αυτό. Εγώ, αν μου το έλεγε εμένα αυτό η γυναίκα, εγώ θα χώριζα.
1: Εντάξει, και εγώ αυτό θα έλεγα. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε.
0: Εγώ θα χώριζα. Αν μου το έλεγε αυτό, του έλεγα τρε μαλάκα και θα χώριζα.
1: Όταν έχεις 2 παιδιά, δεν το λες έτσι.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, τι θα κάνω, θα φοβάμαι στη ζωή μου, μήπως χαλάσω. Ξέρεις πως με γνώρισε εμένα η Νάνση. Κουκλί ζωγραφιστό.
1: Και τώρα κουκλί συνεχίζει.
0: Τώρα δεν είμαι, τώρα είμαι. Κούκλος ζωγραφιστός.
1: Κούκλαρος, μανάραρος.
0: Φαντάζομαι τώρα εγώ τώρα να είμαι τώρα γυναίκα. Αυτή η γυναίκα τώρα που θέλει συμπαράσταση, θέλει αγάπη, θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη.
1: Βρε, να πάει άλλος και να μου γλυκιά, πει. Το καταλαβαίνω. Αλλά
0: εμένα
1: λες
0: αγάπη μου γλυκιά. Ναι. Άντε βρε ανώμαλο.
1: Αλλά και με 2 παιδιά δεν το λες έτσι ελαφρά την καρδία το σηκωθεί.
0: Δεν το λες καθόλου. Τι είναι αυτό που λες, άρα δηλαδή εμένα με αγαπούσες για το κορμί μου, για το σώμα μου. Μίλα, Νάνση, γιατί σε βλέπω.
1: Κάτσε, ρε, Γρηγόρη.
2: Δεν προλαβαίνει κανένας να πάρει το λόγο.
0: Καλά, τόσο ώρα όλος μίλωσε. Εγώ τώρα πετάχτηκα.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης όχι βέβαια να χωρίσουν σε καμία περίπτωση με 2 μωρά παιδιά.
0: Αλήθεια, δηλαδή μπορείς να μείνεις εσύ με αυτόν τον τύπο, αν σου το έλεγα εγώ αυτό.
2: Θεωρώ ότι της το είπε για να την αφυπνήσει, γιατί μπορεί η ίδια να έχει παρατήσει τον εαυτό
1: της. Απλά δεν είχε τον τρόπο.
2: Απλά δεν είχε τρόπο, σωστό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με έναν άνθρωπο που έχει κάνει 2 παιδιά και που είναι μαζί και που ήταν ερωτευμένοι, ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη τους, εντάξει, μπορεί να συμβεί.
1: Δεν είναι κακό το ότι πήγε να τον αφυπνήσει.
2: Εγώ πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ να την αφυπνήσει, να την κινητοποιήσει.
0: Τι λέτε, άμα την είχε, μα του έλεγε αυτό το πράγμα, δεν θα ήταν έτσι. Η κοπέλα σου λέει, το εννοεί αυτό.
2: Απ' την άλλη, εγώ καταλαβαίνω τον άλλον ότι αυτό νιώθει. Και σέβομαι ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Απ' τη μία, δηλαδή, θέλουμε από τους άλλους να μας λένε την αλήθεια τους, όσο και να μας πονάει. Απ' την άλλη, όταν μας τη λένε, μας ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά όχι απειλητικά.
3: Θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Ναι, και εγώ, απόλυτα.
2: Όχι απειλητικά. Αυτό είναι αυτό που νιώθει όμως. Γιατί αν αυτός, ας πούμε, δεν έχει καμία ερωτική διάθεση απέναντί της και εκείνη παρατάει όλο και πιο πολύ τον εαυτό της, μπορεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να τον οδηγεί εκεί. Μπορεί ο τρόπος του να μην είναι σωστός, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Ότι δεν μου βγαίνει.
1: Ναι.
2: Οπότε και οι δύο πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουν, να τα βάλουν κάτω, να πούν ο ένας τον άλλον τι τον ενοχλεί, και η ίδια για το δικό της καλό, για τον εαυτό της, όχι για εκείνον. Αν δεν της αρέσει κάτι πάνω της, αν στην ίδια δεν αρέσει κάτι πάνω της, γιατί αν της αρέσει έτσι όπως είναι αυτός της, ούτε να του δώσει σημασία. Αλλά αν δεν της αρέσει, αν δεν είναι στη διάθεση, αν δεν γουστάρει, αν χίλια δύο αν, να κάνει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Εγώ δεν πολύ δέχομαι και αυτό τώρα, το ότι πάχυνες και δεν σε θέλω. Δηλαδή σημαίνει τι, ότι με ήθελες επειδή ήμουν ωραίος γκόμενος ή ωραία γκόμενα.
2: Όχι, αλλά Παναγία, κοιτάξτε να δεις. Παίζει ένα ρόλο σε
0: κάποιον.
1: Όταν κάνεις δύο παιδιά, υπάρχει αγάπη. Δεν είναι μόνο το έρωτα στο εξωτερικό.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν. Ναι, πέρα από τα παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που παρατάνε τον εαυτό τους μετά το γάμο.
3: Ακριβώς.
2: Ή μετά από μια σταθερή σχέση. Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Ο τύπος είναι εγκληματίας αυτό που έκανε. Έγκλημα είναι ο τύπος.
1: Η αλήθεια του είναι, ρε.
0: Εγκληματίας ψυχολογίας είναι. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή, αν αυτός βάλει κιλά και χάσει την κοιλιά. Δηλαδή, τι έγινε, έτσι όπως εγνώρισε, θα είμαι για πάντα. Δηλαδή, με αγαπάς για το σώμα.
1: Της είπε ότι θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Δεν είναι κακό να τη το πει.
0: Δεν
1: τη
0: το πει έτσι. Δεν τη το πει αγάπη.
1: Δεν ξέρει τι είχε προηγηθεί. Μπορεί να είχε προηγηθεί.
0: Αν είχε προηγηθεί. Τη είπε ότι εγώ θέλω να ξαναγίνει έτσι. Αν δεν γίνει έτσι σύντομα, χωρίζουμε, γιατί εμένα σεξουαλικά δεν μου κάνει κούκου.
1: Άρα λοιπόν συμφωνούμε στο ότι ο τρόπος του ήταν λάθος. Όχι αυτό που είπε, γιατί αυτό που είπε μπορεί να το αισθάνεται.
0: Αν το αισθάνεται, πάντως είναι ντροπή που το αισθάνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γιατί ρε Γρηγόρη, γιατί είναι κάτι, άμα ζελκύ, ρε φίλε. Η αλήθεια του είναι.
0: Εντάξει, από τη μία, έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη, ρε φίλε, τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορέσει, αν υπάρξει ένα θέμα υγείας. Και εγώ σου λέω, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι βάζουν κιλά από θέμα υγείας.
1: Ναι, εδώ είναι φαγητό, δεν είναι υγεία.
0: Δεν ξέρεις αν είναι φαγητό ή όχι, κοπέλα, μετά την εγκυμοσύνη, ούτε υπό την
1: τρώει. Έχει αφήσει τον εαυτό
0: της. Έχει αφήσει τον εαυτό της για τα παιδιά, για να τρέξει, για να κάνει, δεν κάνει γυμναστική όπως έκανε.
1: Άρα δεν είναι θέμα υγείας.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά, αν πάθει κάποιο. Δηλαδή, εγώ θα είμαι πάντα με έναν σύντροφο ή μάλλον θα είμαι μία σύντροφο. Που αν πάθει κάτι η υγεία μου, ή αν πάθω κάτι μετά από ένα τύχημα, ή κάτι η υγεία μου, είμαι δηλαδή καταδικασμένος να έχω πάντα το άγχος, μην τυχόν και καλά στο σώμα μου, γιατί θα φύγει ο σύντροφός μου, να φύγει και να τσακιστεί. Δεν και είναι. Να πάει στο καλό και. Άσε μας, ρε Παναγή, δεν με χαίζεται πρωί-πρωί. Ξεκίνημα εβδομάδα, στείλει μας ζωή. Τι είναι αυτό που λέτε, θα έχω εγώ το άγχος, θα έχω εγώ το άγχος πάντα ότι αν από κάποιο λόγο βάλω εγώ κιλά, δεν θα αρέσω στην Άνση, να μην την αρέσω χίλια χρόνια. Και να σηκωθεί και να φύγει.
1: Μπορεί να μην τη αρέσει που βλέπει ότι παρατάς τον εαυτό σου, Γρηγόρη.
0: Άντε πάλι.
1: Γιατί να μην είναι θέμα κιλών.
0: Μα δεν. Με δουλεύει τώρα. Άρα είναι μαθηματικό δεδομένο ότι αν κάτι μου συμβεί, θα έχουμε πάντα μια ζωή με το άγχος. Μη συμβεί κάτι στο σώμα μου, γιατί θα φύγει σύντροφός μου. Να φύγει χίλια χρόνια. Και μακάρι να μου το έλεγε και από τον νωρίς, να μην έκανα ποτέ ούτε παιδιά ούτε μαζί του ποτέ. Ποτέ!
1: Έξαλλος!
0: Έξαλλος!
1: Έξαλλος!
0: Άντε να
2: παναλύτη!
0: Αν θέλει ήρεμη εκπομπή, να ακούσει τη Μητρόπολη τη Εκκλησία του Πειραιά.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: το παγωτό είναι υπόσχεση, θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ένα ακόμη στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: είμαι δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων και εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγε να με σκοτώσει, κυρία. Ποια έχει διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κυρία Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο τη.
2: Δεν θέλει που μου το είπε προηγουμένω.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε και στα στοιχεία.
2: Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: ψυχολογική οδύνη, δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από
1: τότε. Πολύ ταραγμένο από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο
1: κύριο. Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε.
1: Εντάξει, ούτε
0: έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το
1: μπορώ
0: υποστηρίξετε
1: να τα
0: αυτό.
1: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στομάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στομάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
1: Όλα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακός κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Μισό λεπτό να πατήσω και εγώ το ρεκ. Μισό λεπτό. Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Ναι, εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με ρόλο. Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδική εδώ.
3: Αλεπιζά, το ποσό που ζητάει η ενάγουσα.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Εντάξει, κύριε μου.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Ναι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βάλε μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λίγη το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Αχ, συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
4: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
1: Καλημέρα.
5: Είστε.
6: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 100.

0: 25 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία
15: εργασία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
18: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
17: Ποια επιλογή?
18: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
17: Δηλαδή?
18: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
17: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
18: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
17: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
18: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
17: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
18: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
17: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
18: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
17: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
18: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
17: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
20: 100% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται... Τι μπάνιο!
21: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
22: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
23: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
24: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσησες εσύ»?

0: με mail εχθές και επειδή έχω συνειδητοποιήσει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλοί έχουν αυτό το δίλημα και πολλοί έχουν αυτό το πρόβλημα φέτος. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, το μήνυμα το έστειλε ο Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρα μου.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, μένει σε περιοχή των Βορείων Προαστίων, θέλω να σας πω. Και έχει, λέει, ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά από τις 2 του μηνός, εδώ περίπου και μία εβδομάδα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να γράψουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Τα παιδιά που είναι τώρα στον Ήπειρο να πάνε στο δημοτικό σχολείο και μετά στο. Έχουν ανοίξει πλατφόρμες για τα σχολεία, για τις εγγραφές των σχολείων.
1: Μέσα στο Μάρτιο.
0: Ναι, μέσα στο Μάρτιο. Για
2: έτσι
0: να κανονίσουν
2: για τον χρόνο. Χρονιά,
0: για την επόμενη χρονιά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ. Έχω, λέει, τσακωθεί, έχω σκοτωθεί με τη γυναίκα μου. Είμαστε στα όρια του χωρισμού. Γιατί εγώ, λέει, θεωρώ ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα δημόσιο σχολείο, όπως πήγαμε και εμείς, όπως πάνε τα περισσότερα παιδιά. Η γυναίκα μου, επειδή είναι και λίγο, θέλει να λέει στις φίλες της ότι εγώ το παιδί μου το πάω στα καλύτερα και στο ιδιωτικό και από εδώ και από εκεί, θεωρεί ότι πρέπει να δώσουμε χρήματα πολλά για να πάει το παιδί μας σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δεν λέω ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, λέει ο Δημήτρης στο email. Τα έχουμε, αλλά.
1: Μέστε.
0: Θεωρώ ότι είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να τα κρατήσουμε για το παιδί.
1: Τι θέση να πάρουμε εδώ, βρε Παναγία, εμείς τώρα.
0: Και δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι είναι ένα δίλημα.
1: Αυτό μέσα το κρύβεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ότι είναι ένα δίλημα
1: που
0: το ακούω πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό ήθελα να το δώσω. Τι να κάνω, λέει, έχουμε σκοτωθεί.
1: Ναι, τι δίλημα να τι.
0: Δεν μιλιόμαστε.
1: Ναι, αυτά μέσα τα κρύβεις.
0: Ναι, δεν σας κρύβω. Ότι.
1: Δεν σας κρύβω, λέει, και αυτά. Έλα, για πες.
0: Τι κάνουνε τώρα.
1: Είναι ένα πράγμα, πώς να πω εγώ στην οικογένειά τους τώρα, να τη χωρίσει.
0: Γιώργο, εσύ.
3: Φίλε, ναι, τι δίλημα είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι ένα δίλημα που δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή τώρα αυτό τα παιδιά είναι τα οικονομικά τους, τα έτσι τους. Πώς να
0: κάνω. Είναι όμως ένα δίλημα
1: υπαρκτό.
0: Είναι πολύ
1: προσωπικό για το παιδί.
2: Έχουν λίγο οικονομικά, είναι καλά.
0: Ναι,
1: ναι,
0: καλά, είναι καλά οικονομικά, δεν έχουν.
1: Τώρα πώς να πω εγώ ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι να του πω για το παιδί του τώρα.
0: Πώς μπαίνουμε, εδώ μπαίνουμε άλλα κι άλλα μέσα.
1: Δεν μπορεί όταν υπάρχει ένα παιδί τώρα και ένα μπα και μια μαμά, υπάρχει ένα όριο εκεί.
4: Το σχολείο ρωτάει.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε ένα έχει το παιδί του πώ το μεγαλώνει, η άποψή του είναι.
3: Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο το παιδί, να μάθει μια τέχνη.
0: Εσύ, Νάντση.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, ρε παιδί.
1: Πολύ προσωπικό.
2: Δηλαδή πρέπει να το ζευγάρι να αποφασίσει κάποια πράγματα.
0: Μα δεν μπορούμε, λέει. Εγώ είμαι Ανατολή, εκείνη είναι Δύση.
1: Εντάξει, να βρουν έναν τρόπο να κάτσουν κάτω, να βάλουν τα συν και τα πλήν.
0: Κάτσαμε, βάλαμε τα συν και τα πλήν. Εγώ λέω αυτό, εκείνη λέει αυτό.
1: Εντάξει, τώρα.
4: Να πάνε σε ένα δημόσιο σχολείο και σε ένα ιδιωτικό.
1: Να πηγαίνει και το πρωί να πηγαίνει στο δημόσιο και το βάλουν στο ιδιωτικό. Το παιδί να το τρελάνουν τελείως. Το...
0: Μέχρι, λέει, που τη πρότεινα. Θέλει να το πάμε σε ένα δημόσιο σχολείο και να φέρουμε στο σπίτι μία δασκάλα να βοηθάει αν χρειαστεί. Σε κάποια μαθήματα, όχι, θέλω να πάει σε ιδιωτικό.
1: Μάλιστα, εσύ, Παναγή, τι έχεις να τους προτείνεις που έχεις για τα θέματα σου αυτά τα, με τα παιδιά σου που έχεις σε λίγο πριν αποφασίσετε κι εσείς.
0: Εγώ θα το πάω σε δημόσιο σχολείο.
1: Α, σε δημόσιο.
0: Μάρκο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Εγώ θα το πήγαινα σε ιδιωτικό.
4: Εγώ σε δημόσιο.
0: Εσύ δημόσιο. Εσύ, Γρηγόρη.
1: Εγώ, τι να σου πω, για κάποιους λόγους θα το πήγαινα στο δημόσιο και για κάποιους άλλους λόγους θα το πήγαινα στο ιδιωτικό.
0: Άρα έχει τα συν και τα πλην.
1: Έλα, ρε, δεν μου το κρύβεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι στην Ελλάδα να μπορούσαμε να έχουμε την άνεση να στείλουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο σχολείο, γιατί έχει καταπληκτικούς δασκάλους και καταπληκτικούς καθηγητές. Που όμως πάντα νιώθεις μια ανασφάλεια και αυτή την ανασφάλεια δεν ξέρω πού γεννήθηκε. Γεννήθηκε ότι αν τα πας σε ένα ιδιωτικό θα είναι καλύτερα από ένα δημόσιο. Θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
4: Τι θα είναι καλύτερα.
1: Θα ήταν πράγματα, θα ήθελα πολύ τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να λέγαμε ότι για κάποιους δηλαδή, ότι είναι πολύ καλύτερα το δημόσιο. Δυστυχώς σπάνια τα ακούς αυτό. Τώρα οι λόγοι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ούτε από σχολείο.
0: Εγώ πάντως, επειδή σχεδόν όλα μου τα χρόνια πήγαινα σε δημόσιο, θεωρώ ότι ήταν μία χαρά σχολείο.
1: Και εγώ σε δημόσιο πήγαινα. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Αλλά ακούς και λες, αν μπορώ, όσο μπορώ, γιατί μπορεί και να υπάρχει μια εποχή που να μην μπορώ. Όσο μπορώ, αν μπορώ μια εποχή, ακόμη και αν κάνω τα οικονομίες ή οτιδήποτε άλλο, να πάω το παιδί μου, γιατί πιστεύεις ότι κάνεις το καλύτερο.
0: Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ τα περισσότερα περιστατικά bullying παιδιών που έχω ακούσει είναι σε πάρα πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία.
1: Εντάξει, τώρα μην είσαι υπερβολικό.
2: Εγώ σας λέω ότι ο Νικόλας πηγαίνει όλα τα χρόνια σε ιδιωτικό, δεν έχω ακούσει
1: για περιστατικά μπουλινγκ. Έχω ακούσει πάρα πολύ άσχημα λόγια για το δημόσιο έτσι συμβαίνουν. Εντάξει, αλλά μην μου τώρα σε διαδικασία γιατί θα δικήσουμε με γενικολογίες, δεν κάνουμε τίποτα τώρα, ούτε αρχίζουμε στα γενικά.
0: Ξέρω γονείς που έχουν βγάλει τα παιδιά τους από ιδιωτικό σχολείο επειδή έχουν.
1: Και δημόσιο τώρα που φοβάσαι να πα τώρα, α το μην το συζητήσουμε. Κοίτα,
2: επειδή και εγώ τελείωσα δημόσιο. Συγκρίνοντας αυτά που βλέπω στα ιδιωτικά, δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά πάλι θέλω να πω ότι όλα είναι, τώρα μην το, αυτά τα γυναικολογίες είναι το κακό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ο καθένας το βίωμά του έχει.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σχολεία δημόσια που είναι φανταστικά και που υπάρχει μια τάξη, μια βέβαια, και υπάρχουν και άλλα που δεν μπορεί να βγει κανένα.
2: Καλά, υπάρχουν και πρότυπα σχολεία δημόσια στα οποία δεν μπορεί να πει με τίποτα.
0: Όμως.
1: Και ακούω για ιδιωτικά ότι γίνεται.
2: Και γιατί να μην κάνω όλα πρότυπα.
1: Ότι...
3: Πρότυπα πειραματικά είναι τα καλά, μωρέλα.
2: Πρότυπα πειραματικά, το ξέρω, αλλά γιατί να μην ήταν όλα έτσι.
0: Όπου δεν ξέρω καν ποια είναι η διαφορά.
3: Ανάλογα την περιοχή τώρα, όμως κάτσε.
1: Ναι. Τι είναι τα πρότυπα πειραματικά.
0: Δεν ξέρω.
2: Τα δημόσια, τα πρότυπα που είναι καταπληκτικά.
0: Τι σημαίνει πρότυπο.
2: Πες να δεις.
1: Πες
2: να δεις, ας πούμε, τον Αναβρήτων.
3: Στο ένα μπαίνουν τα παιδιά με εξετάσεις, τα άλλα είναι.
0: Α, άρα αυτή είναι η διαφορά, το απλό δημόσιο με το πειραματικό.
2: Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές.
0: Μάλιστα. Άρα τι να κάνει το ζευγάρι τώρα, παιδιά.
2: Το ζευγάρι να κάνει αυτό που κρίνει το καλύτερο για το παιδί του. Όταν μπορείς οικονομικά να ανταπεξέλθεις, θέλεις πάντα το καλύτερο.
1: Ωραία, και εδώ ο
2: όταν
1: γιος...
2: υπάρχει πρόβλημα οικονομικό,
3: ας βρει και ένα καλό φροντιστήριο.
1: Ναι, και εδώ ο γιος ενός πάρα πολύ καλού παρουσιαστή.
0: Ναι.
1: Εδώ, μου
0: ναι.
1: στέλνει τώρα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου. Λέει, κάνεις παραπάνω ώρες στα ιδιωτικά. Μαθαίνεις πιο πολλά.
0: Άρα θα πάμε σε δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω ώρες.
1: Ναι.
0: Αναστάση, έφυγες για δημόσιο.
1: Πάντως δημόσιο ή ιδιωτικό, γιατί ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει και ό,τι πάντα πιστεύει καλύτερο. Γι' αυτό και αυτό το δίλημα δεν ήταν δίλημα και γι' αυτό και δεν πήραμε και θέση, Παναγία. Είναι κάτι προσωπικά, πρέπει να το βρουν τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν πάω όλοι με βλακίες.
0: Αλλιώς, Γρηγόρη, τι να κάνουν.
1: Να χωρίσουν.
5: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
3: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
6: Πρωιοσφαιράκια των

0: 89.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
10: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
11: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
7: Άλλοι που βάφουνε, ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
8: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
7: Το θέλει πάρα πολύ.
8: Και αυτό την εθέλει.
7: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
8: Αυτή
7: με τον άντρα
8: τη. Πόσο είναι αυτή?
9: Θα καθάω να μην βλέπει τις πομπές της μάνας της.
7: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρα τη.
10: 35 αυτός.
7: 35
8: μα αυτός. Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
7: Άντρε βλάκα μαμά του, σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
8: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
7: Ωραία
8: του.
7: Ωραία φάση, 60 άρα γυναίκα.
10: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
7: Άσε ρε Νάνση τώρα
11: δεν
7: να πούμε.
11: Δεν έχει ζήσει ρε Πανάκη, δεν έχει.
7: Άσε τώρα 60 άρα γυναίκα να πούμε, όλο το zoom είναι εκεί.
10: Εκείνος
7: να πούμε.
10: Εκείνος δεν θέλει.
7: Εκείνος απλά τώρα που λέει.
10: Μην συγχωρεί, να σου πω κάτι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
11: Σου είπες μας.
7: Εντάξει.
8: Καλά, βέβαια, θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι. Γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
7: Ολολόγια ήμου τίποτα πιο πέρα.
10: Έχεις πάει πολλές φορές με εξιντάρα.
7: Δεν συνέστητα, δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
10: Γενικά λέμε ρε παιδί.
8: Όχι, δεν έχει πάει, εγώ το λέω.
10: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
8: Πόσες φορές έχεις πάει με 60 άρα, πες μου.
7: Άστε ρε Παναγία, κατούρα λίγο.
8: Πες μου, πες.
7: Άντε που θα μιλήσεις για τη ζωή μου τώρα, εσύ. Άντε δείξε λίγο σε βαθμό.
8: Εγώ είμαι με πιπινέτα, σε θυμάμαι.
7: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Άντε μην μιλάς τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να
8: λέω. Με πιπινέτα ή δεν σε θυμάμαι.
10: Μα είναι σαν να το λες κάθε φορά.
7: Σου λέω δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου.
10: Μα μόνο στην προσωπική σου.
8: Ωραία, δεν αναφέρεσαι.
7: Γενικά εννοώ, δεν εννοώ ειδικά.
8: Αναφέρομαι εγώ και λέω ότι δεν σε θυμάμαι κάποια 60.
7: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
11: Αυτόν εδώ.
8: Ναι, αυτόν.
11: Βάλτο σε μια αποθήκη με 4-60 και κλείνει την πόρτα.
7: Τι θα πάρει.
11: Σε μια ώρα.
10: Παιδιά τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία.
5: Έβλεπα παντού φωτιές.
7: Λοιπόν, και κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα από ότι θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα. Δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
10: Μπογιάτιζε και εκεί.
7: Εφάμιλοι.
11: Πώς μας είπε.
7: Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
8: Έλα, βρε, αγόρι μου.
10: Ζαβός, τελείωσε
8: αυτό. Έλα, εμβλαμμένο αυτό, ρε.
11: Ο άντρας της τι κάνεις?
7: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και θα του πω.
7: Επειδή μου γουστάρει τώρα. Ναι, γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον είναι 60 και 58.
10: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα της.
7: Ρε, παιδί μου, με την έννοια ότι θέλουν να είναι μαζί.
8: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσε. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Γιατί το πάει και 57.
7: Πάντως, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχέσεις.
8: Όχι, καλά τώρα.
11: Έχουν κλείσει σπίτια. Θα τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Καταλάβες. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώς το έκανες εσύ εδώ? Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια φίλη κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάμα.
7: Το εξοικονομώ.
11: Το έχει κλείσει σπίτια.
8: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
10: Μα τι θέλει, ρε. Σαν
7: τη γριά, 50
8: χρονών.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα τη ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτό κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του συγκόμενε. Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
11: Αυτές στην ηλικία του δεν έχουν μυαλό, για είναι τσιριπίμ τσιριπόμ.
8: Ναι, ναι, καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
10: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
8: 25.
10: 23 είναι.
8: 23.
7: Πολλά είναι 23. Ωραία, το δηλαδή κοιτάει χρόνια.
11: Ναι.
10: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
8: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το
11: τι κάνουμε ραδιόφωνο.
8: Τι να κάνουμε.
11: Στο 60, στη Μέρη.
10: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
11: Στη Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
8: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
7: Ωραία, Ελλάδα.
11: Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
8: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
10: Τι λέει, να χωρίσει.
11: Λε, μωρέ, Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει. Θα χωρίσει.
10: Ρε, παιδιά.
11: Μα έχει χωρίσει ήδη.
10: Μα ρε παιδιά, την κερατώνει τον άντρα της, σας πήρεξε ο χωρισμός.
11: Είναι αλλού.
7: Χωρίσεις.
11: Τι ο άντρας. Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
7: Άσε ρε Νίκο δηλαδή.
10: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
11: Φοράστε τώρα.
7: Γιατί
11: στα μπαλκόνια,
7: ξεφτιλιζόμαστε. Για ποιο λόγο να μην χωρίσει, ρε φίλε, αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
8: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο, το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
7: Έστω.
11: Τι έστω, μετά.
7: Τι μετά.
8: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή. Και αυτό θα πουχτίζει, θα γκώσει.
10: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
7: Γενικά προσέχετε
10: κάποια στιγμή θα τους βγει.
7: Όταν φωνάζετε μπογιατζίδες στο σπίτι. Για πες Γιώργο εσύ.
11: Τίποτα, αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάμε, 20 μέρες. Καλά 20 μέρες.
7: Κάθε μέρα, 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
8: Είναι χαρά στα σκέλια της, αυτή τρελάθηκε.
7: Στην αρχή ξύσαν τους τοίχους. Μετά κάναν αυτό. Μετά αυτός έμεινε να κάνει και τα κάγκελα.
11: Κάνουν τόσο πολύ σεξ αυτές τις ηλικίες.
7: Στις 35 χρονών.
11: Όχι, στα 60. Στις 57, στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα.
7: Στα 35
8: χρονών. Σπαρταρά ή στα 60.
11: Πέρασε και μήνυο.
8: Αυτό κλακέτες χορεύει.
10: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας περιπτώσει.
7: Ποια?
10: Που λέτε για τις 60.
7: Ό,τι τι.
10: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή...
8: Από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
7: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Να πούμε τι έχει να πει ο κόσμος δηλαδή. Πραγματικά.
10: Και
11: πήρε, σύμπιανε.
7: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Good morning.
8: Η Καλλιόπη. Καλλιόπαρα, χρόνια πολλά.
7: Φιλάκια πολλά.
8: Χρόνια πολλά, Καλλιόπαρα, κάτσε ρε.
11: Επόμενη γραμμή.
7: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά. Καλημέρα.
8: Γιορτάζει Καλλιόπη.
12: Καλημέρα.
7: Α, ναι, πολύ καλό. Κύριε μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα.
8: Εσείς ακούγεστε μάστορας.
12: Καλημέρα, παιδιά.
8: Γεια σας, λοιπόν, γεια σας.
12: 20 μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Ακριβώς. Θα δείξει άλλο.
7: Σωστός.
12: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
10: πω. Τέλος.
7: Συμφωνώ. Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδιά.
10: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23 χρόνια.
12: Λέμε.
8: Θα ήθελα, Γρηγόρη, να είσαι εσύ ο κερατάς, να δω έτσι θα τα βλέπεις.
7: Ήμουν, ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατάς.
8: Δεν θα σε πείρασε.
7: Θα με πείρα.
8: Το ότι είναι η άλλη με τον ελοχρωματιστή.
7: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
8: Αυτό.
7: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Πογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πεταντζή και ούτε με νοιάζει.
11: Και με τον Πεταντζή!
7: Και με τον Πεταντζή. Τι δεν θε να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
8: Θα στεναχωριόσουν.
7: Θα στεναχωριόμουν.
8: Δεν πειράζει που σε κεράτωσε.
7: Θα με πείρα. χρειάζεται, ναι.
8: Αυτό σου λέω.
7: Αλλά θα έφευγα. Σιγά, τι θα κάνω τώρα, κάτσω να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα, αυτό θα κάνω.
10: Πανηγύρι μου, αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν, θα μα το πάνε κάθε μέρα.
7: Έλα, δε φεύγω, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε, σιγά να μην κάτσω να.
9: Λίγα χρόνια τώρα είναι, στο πόγιο τη ζωή. Ναι, ναι.
12: Ο έρωτα χρόνια δεν κοιτά.
7: Μπράβο.
12: Αλλά, όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλο θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
8: Καλά σου λέει.
12: Πού θα πα.
8: Θα τη θάψει, θα βρει μια άλλη 60.
12: Μπράβο, δηλαδή είναι
9: θα του μείνει και το σπίτι.
8: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλα.
12: Έχει ημερομηνία λήξη. Πώ να το πω, και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι.
7: Εντάξει.
12: Όσο και να μην θέλουμε να το
7: καταλάβουμε. Ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
10: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
7: Το δεν είναι εγώ.
12: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι στα τουζένια μου και θα θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου.
8: Οι άλλοι θα είναι για την γκάς.
12: Η άλλη θα πρέπει να την πάω στο κρατικό δικαίωμα.
7: Μες βλακείς για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
8: 70 λέει.
9: Θα πάει να την κλείσει σε καπί.
7: 70 είναι μεγάλη γυναίκα.
8: Καλά δεν τη λες και μπουμπούκι.
7: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
8: Όχι.
7: Γιατί τότε δεν μιλάς. Γιατί μιλάς.
8: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
11: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
7: Έχεις πάει με 70.
10: Φιλάκια
7: πολλά. Έχεις πάει με 70.
8: Γρηγόρη, 70 χρόνια γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
7: Ποια γιαγιά σου, ρε.
8: Αυτό πακούς.
7: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
11: Πάτα τώρα, γκράνι.
8: Όπω Παναγία.
11: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
10: Τι
11: σε όμελο πάρε.
7: Άκουσες την Πάολο, δεν έχεις κάνει τρίο με πι.
11: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγεις πουθενά.
7: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
8: Αχ, Παναγία.
7: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
11: Ο έρος δεν κοιτάει, ο χάρος κοιτάει.
7: Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
7: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, σας πω το όνομά σας.
13: Λέγομαι Άλκιστη.
7: Έλα, λένε μου για πες.
8: Άλκιστη λέγεται.
10: Και μου θέλει και την τσιγάρα, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
13: Λοιπόν, μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είναι φοβερή. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
7: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
13: Να ζήσουνε το τώρα. Από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί της και στον άντρα της το έχει κάνει.
7: Ακριβώς.
13: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή της για όσο τη ζήσει.
7: Ακριβώς.
8: Τι εννοείται το έχει κάνει το
7: χρέος. Το έχει κάνει, ρε φίλε.
8: Το γεράτωσε τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το χρέος της.
13: Το γεράτωσε για 20 μέρες.
8: Α, εντάξει.
11: Για 20 μήνες.
8: Αθώος.
7: Ούτε ένα μήνα.
8: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
10: Στις 40 είναι πρόβλημα.
13: Εντάξει. Στις 40 είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να τον κερατώνει.
11: Έχει κανένα παριζάκι μέσα κανένα.
13: Θέλει να προχωρήσουν. Να είναι μαζί.
8: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
11: είναι
8: κάτι.
11: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο
8: ναι,
11: Παναγιώτης.
8: Σκεφτείτε λίγο το κάτι, μαντά.
13: Παρακαλώ.
8: Ότι ο 35 δεν έχει μέλλον με την, με την 70. Θα
13: κάνω μια ερώτηση.
8: Ναι.
13: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
8: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
7: Τι Παναγιώτη, το σκέφτεσαι. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
9: Γιατί δεν έχει πολύ μέλλον, γι' αυτό.
7: Μπράβο, Άλκιστη. Μπράβο, κορίτσι μου.
10: Ακούω το τύπο καλώδη, γιατί δεν έχει πολύ μέλλον.
13: Συγγνώμη, η Δύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά.
11: Η Δύση.
10: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί ναι, ξέρω
7: εγώ ξέρω
10: μία.
7: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκιστη.
13: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
8: Μα τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένα άντρα 35 με μια γυναίκα 70.
7: Συγγνώμη, Παναγία, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρη του γυναικείου φίλου, ενώ σαν ότι σε
10: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
7: Ότι αγαπά τι γυναίκε πολύ και απορώ πώ εσύ ασχολείσαι. Απορώ πώ ασχολείσαι εσύ. Σου γνώ το δάκτυο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μη το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
10: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
7: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
10: Μα που κάνεις έτσι, όλη
7: ωραία,
10: την
7: έτσι
10: ώρα.
7: Κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
10: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν αγαπάω.
7: Γιατί ασχολείσαι με τις ηλικίες.
10: Άφησε με λίγο, μου φωνάζεις συνέχεια.
7: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησα.
11: Μην τεινάστε του Σάμι.
10: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 58 όπως είπες. Με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
7: Άστο
10: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
13: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι η γυναίκα. Μπορεί να είναι πολύ καλό έχουμε να διατηρείτε καλά, ο άλλος να είναι.
10: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείτε ή δεν διατηρείτε. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
13: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω, μπορεί να είναι όρημο. Και στο κάτω-κάτω έχει κάνει το παιδί.
10: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
13: Όχι, με μεγαλύτερο.
10: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις, πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση?
13: Α, είσαι χρόνο, εννοεί.
10: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρα σου?
13: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
10: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθεις τη διαφορά στα θέλω, σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
7: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα
10: σε ένα. Ο καθένας μιλάει με τα βιώματά
7: του. Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών. Ναι. Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
10: Ακριβώς, αυτό.
7: Άρα
10: λέω.
7: Οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
10: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
9: Πέστα στον Πικάσο. Πέστα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
10: Ναι, καλέ, και για τα δύο φύλλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
13: Αν η γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Μέσα έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
10: Ναι. Και όμως. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
13: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
10: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
13: Στα 17 χρόνια, 16.
10: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
7: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ
10: λίγο. Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
7: Εντάξει. Άλλος κανένας έχει να πει τίποτα?
9: Παναγί.
13: Το γεγονός ότι μπορεί να. Όσο ζει, όσο το θα, όσο περάσει.
10: Παιδιά, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
13: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα της, αφού τη θέλει και ο ένας και ο άλλος.
7: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
13: Για όσο.
7: Άλκιστης.
13: Ναι, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστή μου, καλημέρα.
10: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τα κάνει.
7: Εννοείται, Άλκηστή μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστή.
8: Για εσάι, ποτέ.
7: Άσε τώρα.
13: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
7: Όπως το λες, όπως το λες.
10: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
7: Ωραία, και ξέρεις,
10: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εδώ.
7: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
13: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Εκεί μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα, με ήθελε.
7: Μπράβο.
13: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω να τον άλλο να μην τον
7: συμφωνώ. Πάει, συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα?
9: Να στείλουμε παραγή. Να δούμε κάτι.
13: Την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
7: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
8: Φιλάκια.
10: Γεια.
14: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι.
15: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για φιένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισφνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα εσύ και οι αγαπημένοι σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακάλυψε την κεφαλονιά μου την αγαπημένη με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεσα εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, εκεί θα το δείτε. Στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την κεφαλονιά όπως πραγματικά της αξίζει.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
5: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας κυρία Σάσα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Για το πάρτι, το παιδικό παίρνουμε. Α, μίλησα με τον κύριο Πάνο, με πήρε χθες το απόγευμα τηλέφωνο για το παιδικό πάρτι που θα κάνετε.
0: Είναι.
1: Είμαι ο Απόστολος που έχω τα μπαλόνια. Που θα κάνετε το παιδικό το πάρτι τώρα για το Σεπτέμβριο. Μου έχει πει ο κύριος Πάνος για τα, να φέρω τα 62 μπαλόνια διαφόρων χρωμάτων.

0: Έχει συγκεκριμένα γαλάζιο αρκετό, να είναι κάποια μοβ και 3-4 να είναι σωμών. Απλά δεν ξέρω τι χρώμα είναι το σωμών, κυρία. Σας συγγνώμη και όλα πήρα πρωί-πρωί. Ξεκίνησα όλα φουσκώνω το πρωί. Έχω φουσκώσει να τώρα και σπάνε και όλα και για τη ζέστη και όλα και μου σπάνε. Απλά δεν ξέρω τι χρώμα είναι το σωμών.
1: Συγγνώμη, ποιος είναι πραγματικά, τι.
0: Ο Αποστόλης ο Μπαλωνάς.
2: Αυτό που τα κάνει μπαλόνια.
0: Μας φάνε από το πρωί, κυρία σας. Προσπαθώ να πιάσω.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
8: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
13: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
12: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
13: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
12: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
14: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
15: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
2: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Έλα, μαμά.
19: Πού είσαι, αγόρι μου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
19: Από χθες εκεί είσαι?
18: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
19: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
18: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
19: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
18: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
19: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
19: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
18: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
19: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
24: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
23: Ποια επιλογή?
24: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
23: Δηλαδή?
24: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
23: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
24: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
23: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
24: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
23: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
24: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
23: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
24: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
23: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας

0: 97.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.

0: Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε? Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τώρα.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω το τραπέζι.
3: Γεια σου Βαράτι.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τον επόμενο.
4: Έλα Βαλάντι,
5: μου τι γίνεται.
4: Πώς είσαι.
5: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
4: σε πιάσανε χθες, με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκι.
5: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντις Parking Services.
4: Έχεις και app.
5: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
4: Ναι.
5: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό. Θα κάνουμε δικό μας application.
4: Application.
3: Τι application θα είναι αυτό?
5: Είναι application.
3: Τι application?
5: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
3: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντι μου application?
5: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, θα ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourists of Athens. Βαλάντι parking services for free only 40 euros an hour.
4: Πόσα λεφτά
5: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψαν εδώ στα ελληνικά.
4: Πόσα λεφτά, 40 euros.
5: 40, ναι, 40. Αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, καταλάβες.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
4: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
5: Δεν είναι παράνομο γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
6: Μπράβο,
5: έτσι. Οι οποίοι λιποθυμάνε, πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός. Αυτούς τους λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι, ναι.
6: Τέλεια.
5: Έχω και 4 κόνους.
6: Κόνους.
5: Ναι.
6: Τέλεια.
5: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται. Είναι, δεν είναι άνθρωποι, είναι κανονικοί εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
6: Τέλεια, ρε.
5: Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
6: Θα σου έλεγα τώρα κάτι για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
5: Ναι.
6: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα το δώσω αυτό.
5: Δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
6: Έχω εγώ ένα.
5: Τι έχεις εσύ?
6: Τι, γιατί γελάς?
3: Για το καθαρέψω.
5: Έχει ο καθένα την ατάκα του. Ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
6: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ έχω ένα χάπι.
5: Χάπι.
6: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω, έρχεται η αστυνομία.
4: Γιατί?
5: Τι χάπι είναι αυτό?
6: Είναι για άμεση δράση.
5: Νάτο. Κοίτα λες αυτά έτσι από τα κρατά και λευγέ θα με πάρει το ρεκόρ. Δεν πέθανες.
3: Αυτά είναι.
5: Να σε πω, πολύ κίνηση στην Εθνική Οδό, μη πάντα Εθνική Οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακά, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική Οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή αμυντού. Αυτά, δώσαμε.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Η μόνο σου,
7: εγώ και εσύ.
9: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το παγωτό είναι η υπόσχεση «Θα φάω μόνο ένα». Ευτυχώς στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ένα ακόμα στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: 89.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
3: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νετ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούρης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα ένα.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
5: βάσω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
19: Δυνατά.
18: Στοιχείο.
20: Τι να σας πω, δεν σας κοροϊδεύω.
21: Πώς λέγεστε?
20: Νίκος Αποστολάκης είναι το όνομά μου και μπορείτε να μιλήσετε και με τον κύριο Σπίθα, τον
22: διευθυντή.
21: Δηλαδή θέλει να μου πείτε, εγώ το έχω δει το ξενοδοχείο στο Λιτράκι.
20: Ναι.
21: Ότι το μπαλκόνι που έχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο χωράει άλογο.
20: Είναι πόνι.
21: Είναι
20: πολύ μικρό, είναι αυτά τα μινιατούρες.
21: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θα περάσω από το ξενοδοχείο θα δω στα μπαλκόνια σας άλογα. Μάλλον κάποιος με κοροϊδεύει.
20: Θα έχει λίγο πλάκα το ξενοδοχείο όλο αυτό το τρίμερο. Αλλά είναι μια τεράστια παραγωγή. Είναι αλβανική παραγωγή. Είναι η ζωή της Σέρα Στρέφη. Που τραγουδάει τον Μπομπό, να το ξέρετε. Λέγεται Τσίφσα Μπομπόν η ταινία.
21: Τσίφσα.
20: Τσίφσα Μπομπόν, ναι.
21: Ναι.
20: Δεν ξέρω και τι άλλο να προτείνω. Κοιτάω τώρα εδώ πέρα και στον υπολογιστή.
21: Καταρχήν δεν έχετε καλέσει από Λουτράκι.
20: Αυτό είναι ένα λάθος, έχετε δίκιο.
21: Ποιος είναι
20: επιτέλους!
23: Σου κάνουμε...
24: Βάζα!
20: Πού θα πας για διακοπές?
25: Κλείσε τώρα εξωτικές.
26: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
27: Καλοκαιράκι.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν ζεστέ είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, Αποστόλη έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται με πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη
3: στο
0: θέση. Στο Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από στο Λάκο. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις φιγουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, βλέπω ότι τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω.
0: Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινοί. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά ναι, λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή τη αρέσει ή ξανά επειδή για να
0: δει,
1: φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει αυτός, συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, τέσσερι, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είπαμε να πεις να κολυμπήσεις, όχι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια και πριν, στιγμή έρχεται
0: ακούστε
2: όμως.
0: Λίγο, ακούστε, και πριν από μένα, γράφει αυτό το παιδί, ότι και πριν από μένα
1: ναι.
0: Το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά. Ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ Σουηδός.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και που αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει Σουηδός. Πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα...
0: Τι γίνεται σε αυτό, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε,
2: πριν
0: σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα. Περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: 4-5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή...
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για τον κορύφος είναι λύτρωση.
0: Φίλε, πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν με παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα
0: στην τύχη. Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό μήπως... πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Γιατί να κάνει η κοπέλα, σου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
2: Να ξεκινάει μόνη τη και να τα βρίσκουν μετά.
1: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στι 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει
1: βλέπω,
0: ότι.
1: Και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, καθόμαστε στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες, λέει,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά. Αλλά λέει δεν αντέχω.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά, καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγει τέτοι, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει... διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει κάπως να συντονιστεί με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει το έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να το έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας
0: είστε
4: ακούω...
0: πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω χρόνια.
0: Ορίστε, πιάσατε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι ο Παναγιώτης
4: και
1: τον νου σας.
4: Και λείπει και Τζορδάτος.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι?
4: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει και.
1: Ήρωας!
0: Μα πραγματικά. Ήρωας. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο γίνεται αυτό το πράγμα, να γίνεται συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, ρε Σύνικο, τι λεπτομέρειες.
4: Δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση?
4: Εγώ έχω μία φίλη, η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Ακόμα είναι... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
4: είναι ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο
1: το
0: τρόπο.
1: Να αρχίσει να ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Πέντε ώρες είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές οι τέσσερις.
1: Ναι, τι, λέω, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίζετε.
4: Καλά,
1: μία ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέει 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Ζούμε ένα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ
2: και
0: δύσκολο.
2: Εγώ το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά,
4: ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, από δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι.

0: η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
1: Με χαμομίλη λίγο το περάσει.
2: Μόνο τα λες, μόνο σου. Μόνο σου, γελάει λέει. Το 26 λέει, εμείς τόσες ώρες δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει. Τόσες εργατόρες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Δεν ρώτησες και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
1: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα.
3: Χαμομίλη.
1: Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
0: Κάτι να χαλαρώνει.
2: Κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
1: Ναι, για πείτε μας καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα.
1: Καλημέρα.
3: Μιλήστε.
1: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν την ακούμε.
1: Δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς, δεν έχετε καλό σήμα.
0: 2-11-7-9-31.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πέφτει η γραμμή.
3: Τα πάνε, προσπαθούν.
0: Πέφτει.
3: Να τα πούνε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Με ακούτε τώρα.
1: Τώρα σας ακούμε, ναι. Καλημέρα.
3: Ναι, αλλά δύσκολα, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
4: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο, έχετε λίγο. Αν μπορείτε να βγάλετε.
3: Πώς θα το βγάλετε.
0: Το αυτοκίνητο
4: που μου πληρώσετε την κλίση.
1: Ναι, να το βάλετε το λίγο στην άσα σας
0: κάνω.
1: Για πείτε την άποψή σας έτσι, για μιλήστε λίγο.
4: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες. Αν
2: είναι... Πάλι, κακά που είστε σε
0: τούνελ. Μάλλον μπήκε στο τούνελ.
1: Αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε?
4: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
1: Μα ό,τι και να είναι, εγώ θα σας απαντήσω. Ό,τι και να είναι, εγώ, μιλήστε με μένα.
2: Εδώ,
1: θα σας μιλήσω εγώ.
2: Αν ο Γρηγόρης τα ξέρει καλά. Έχει δουλέψει σαν σεράς.
1: Εδώ, έχει δουλέψει σαν σεράς εγώ 3 χρόνια.
2: Πάνω κάτω.
3: Τα ξέρει, τα ξέρει.
0: Καλά που έπεσε.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία. Ακόμη και την ώρα, παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια σύνδεση συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο το θέμα, όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ακόμα δηλαδή και την ώρα που μπορεί να έχετε σε επαφή με έναν, με τον κύριο που έρχεται, με τον Αποστόλη.
2: Αποστόλης.
1: Και πρέπει μόνη της και να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της, ενώ έρχεται σε επαφή, ακόμη και αυτό να είναι δηλαδή, θα τα έχει δοκιμάσει όλα, δεν μπορεί να μην τα έχει δοκιμάσει. Καλημέρα!
4: Πατή
0: Τέργη,
4: που είστε
1: στο τηλέφωνο. Ναι, Καλλιόπη, είδα. Καλλιόπη, εδώ έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε
2: Καλλιόπη.
1: Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
5: Έλα να πάμε στο νησί, η μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.

0: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
0: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
0: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
0: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
13: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο

0: Κάλια έστειλε το δίλημά της για σήμερα, παιδιά. Η Κάλια με το Μάνο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι λίγο πιο διαφορετικό, ρε παιδί μου, από ότι εμείς.
1: Δηλαδή, τι έχουν,
0: είναι λίγο πιο open mind το ζευγάρι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μας λέει εδώ η Κάλια, ναι, ότι στην αρχή.
1: Εμείς τι είμαστε, στενομιάλ.
0: Η σχέση τους πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε λίγο πιο ανοιχτή. Είχαν πει δηλαδή, ούτε εγώ θέλω σχέση, ούτε εσύ θέλει σχέση, αλλά περνάμε καλά μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε. Οπότε θέλουμε, συναποφασίσαμε και οι δύο, να έχουμε μια πιο ανοιχτή σχέση.
1: Okay,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω δεσμεύσεις. Βρισκόμαστε, περνάμε καλά και γεια σας. Κάποια στιγμή όμως και περνώντας οι μήνες, περνώντας τα χρόνια, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και αρχίσαμε να μιλάμε για να σοβαρέψουμε λίγο τη σχέση μας. Δεν έγινε κάποιο deal. Απλά λίγο μαζευτήκαμε και οι δύο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν
1: έγινε κάποια συμφωνία. Να ανοίξουν σπίτι δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Κάπως ακούγεται λίγο αυτό στερεότυπο για αυτούς.
0: Ναι, αλλά πρέπει, μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, είπε τη λέξη.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, μέχρι λέει προχθές που γύρισε και μου είπε ο Μάνος ότι ξέρεις κάτι, αγαπώ. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Ναι, περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, να ξέρεις ότι εγώ θέλω στο σπίτι μας, επειδή όπως ζω μαζί σου, ζω και με μια άλλη γυναίκα. Έχω δηλαδή. Ναι, κάνουμε, βρισκόμαστε και περνάμε καλά. Όπως περνάω και μαζί σου. Βρισκόμαστε και περνάμε καλά, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Α, τη το είπε, φορά παρτίδα.
0: Ναι,
1: έχω και μια άλλη.
0: Και επειδή η κοπέλα αυτή έχει και ένα θέμα με το σπίτι.
1: Τι σπίτι?
0: Έχει ένα πρόβλημα με το σπίτι της.
1: Θα τη έκανε αύξηση ο Νικάρης.
0: Μάλλον.
1: Αν
0: δεν έχει πρόβλημα, λέει, θέλω να τη φέρω να μείνει μαζί μας. Λέει, παιδιά, πάγωσα. Δεν ήθελα, λέει, να του το δείξω εγώ αυτό, γιατί η σχέση μας έτσι κάπως ξεκίνησε.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτό, να πούμε, αυτό γούσταρε.
0: Δεν έχουμε κάνει, μην φανταστε, λέει, ότι έχουμε κάνει πράγματα τα οποία θα σας φανούν ακραία. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει swinging, δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Απλά ο καθένας έκανε και τη ζωή του, ρε παιδί μου.
1: Είχαν ελεύθερη σχέση.
0: Ναι, ακριβώς, είχαν ελεύθερη σχέση. Ακριβώς.
1: Αλλά μην μάθω κιόλας ότι έχεις και μια άλλη και τη φέρνεις στο σπίτι.
0: Και τώρα, παιδιά, πάγωσα. Το... Δεν αντέδρασα, δεν του είπα κάτι. Του είπα, οκ, okay, να το δούμε, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, γιατί είναι μεγάλο βήμα να μπει άλλο ένα άτομο, ένα τρίτο άτομο στο σπίτι
2: μας. Αφού είχαν ανοιχτή σχέση αυτοί οι δύο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει τώρα περνάνε τα χρόνια και είπα να το σοβαρέψουν. Ναι. Δηλαδή, σκεφτόντουσαν να μείνουν μαζί.
2: Ναι, αλλά δεν ρώτησαν και την άλλη κοπέλα αν θέλει να το σοβαρέψουν.
1: Η άλλη κοπέλα δεν προέκυψε τώρα γιατί τη έκανε αύξηση 4%.
0: Για μένα τη διώξανε από ό,τι κατάλαβα από το σπίτι τη.
1: Ποιο ξέρει.
0: Και δεν έχει που να μείνει αυτή.
1: Εντάξει, τώρα μην μου το κάνεις πονόψυχο, γιατί τώρα.
2: Εντάξει.
1: Αρχίζω και εγώ να.
2: Δεν είναι κρίμα το κορίτσι. Δεν είναι κρίμα τώρα το κορίτσι αυτό να μην έχει που να μείνει.
1: Ωραία, και να σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Δεν έδωσε και αυτή όμως δικαιώματα με το να τον έχει τόσο καιρό έτσι σε φάση ελεύθερη κτλ.
0: Μα ήταν, το είχαν συναποφασίσει αυτό, Γιώργο. Ωραία. Δεν ήταν. Από τι λέει εδώ, το είχαμε συναποφασίσει αυτό.
2: Άρα, δεν περίμενε να έχει το δικαίωμα να έχει μια παράλληλη σχέση.
0: Ναι, αλλά είχε το δικαίωμα, βεβαίως και είχε. Αλλά το να έχει μια παράλληλη σχέση μέχρι να μου προτείνει να τη φέρει μέσα στο σπίτι να κοιμόμαστε εδώ όλοι μαζί. Αυτό παραπάει.
2: Μπορεί να βρουν ένα σπίτι που να έχει 3 υπνοδωμάτια.
1: Κοίτα, σε αυτή τη φάση θα πω ότι αυτή. Ναι, όντως δεν είχε δώσει δικαιώματα. Για, δηλαδή, λέει swinging, τέτοια πράγματα προχωρημένα. Όχι προχωρημένα, τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κάνει ποτέ. Απλά φαντάζομαι πηγαίνανε χωριστά διακοπές, κάνανε τέτοια πράγματα, υπήρχε μια ελευθερία.
2: Το μόνο που βρίσκω δύσκολο είναι σε περίπτωση που μείνουν σε ένα σπίτι με 2 δωμάτια, ας πούμε, για το Μάνο. Το βράδυ πού θα πηγαίνει, δεξιά ή αριστερά? Αυτό είναι μια δυσκολία.
0: Για αν το δεχτεί αυτό.
1: Άρα
0: μας
1: θέλω να γίνω.
0: Αν το δεχτεί αυτό η κοπέλα, δεν αργεί η στιγμή που θα τη πει: ξέρεις κάτι, έλα και να είμαστε και τρεις στο ίδιο κρεβάτι.
1: Έλα, ναι, γιατί.
2: Κοίταξε, αν έρχεται λίγο νερό στο θερμοσύφωνο. Μόνο το ένα δωμάτιο, αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμηθούν και τρεις.
1: Έλα, να γελάτε τώρα,
0: μην το γελάτε, μην κοροϊδεύετε.
1: Είναι μπερδαγούι τώρα να.
0: Όντως η κοπέλα έχει πρόβλημα τώρα, έλα. Λοιπόν.
2: 2-11-7-9-31. Πάμε για να ακούσουμε
1: τα
2: τη δική
1: σας μαθήματα.
0: Μα δεν προτείναμε εμείς. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στην κοπέλα ότι από τη στιγμή που βλέπει καλή ελεύθερη σχέση, καλά όλα, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι αυτό δεν της αρέσει, δεν θα καταπιεστεί, να του το πει. Ειδικά τώρα
2: αλλά
0: που
2: τον θέλει.
0: Ρε, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί. Άμα τον θέλει, πραγματικά δεν μπορεί να τον μοιράζεται.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα μέχρι τώρα.
0: Τι είπα τώρα.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα. Απλά θα γίνεται στο σπίτι
0: της. Που είπα, ρε Νάντση.
1: Έχω να πω ότι αυτά τα τύπου προχωρημένα συσσαγωγικά έχουν καταστρέψει κόσμο. Και να τώρα που έπαιξε με τη φωτιά και σούσκασε το θέμα.
0: Ναι,
1: το έπαιζε, μου το έπαιζε σου Ιδέζα. Μέχρι που έσκασε η άλλη στο σπίτι.
0: Βρε να γιάσει το στόμα σου.
1: Άιτε, πάτη και δεν ξέρετε πώς να τους κρατήσετε τους άντρες και το παίζετε σου Ιδέζε.
0: Βρε καλά.
1: Και μετά ρούφιν.
0: Μπράβο, Γιώργο. Άιτε.
2: Τι να την κάνει, καλά, την κοπέλα.
1: Πόσα χρόνια έχουμε εμείς να πάμε διακοπές, δεν παραπονηθήκαμε ποτέ.
0: Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς.
1: Ακριβώς. Καλά αυτός ο άνθρωπος που μας σκέφτεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, μας έχει υποχρεώσει να του φέρεις κάτι την άλλη φορά.
2: 2-11-7-7-9-31 και πάμε να βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη, να δούμε τι γνώμη έχετε εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο να.
3: Τι κάνετε?
1: Τι να
2: είμαστε
1: κάνουμε
2: εδώ. Καταπληκτικά. Πώς σε λένε?
3: Κυριάκος, Κούλη.
1: Χρόνια
2: Κούλη,
1: πολλά,
2: χρόνια
1: Κούλη
2: πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, γιορτάζει σήμερα, ναι, ναι, γιορτάζει, Κυριάκο. Κανονικά, χρόνια πολλά.
3: Γιορτάζω 29 Σεπτεμβρίου, αλλά ευχαριστώ.
0: Ναι, α, ωραία. Okay. Κυριάκο, για πες μας τη γνώμη σου για το δίλημα αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι καλά να πάθει. Γιατί όταν συμφωνείς από την αρχή μια τέτοια σχέση, είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό.
1: Μπράβο, παιδάκι μου.
3: Αν ήθελε κάτι πιο σοβαρό, έπρεπε να το πει από την αρχή, το ότι ξέρεις κάτι, ή θα κόβεις και μπαίνουμε σε μια σχέση οι δυο μας, ή ξέρω εγώ, συνεχίζουμε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, αλλά Κυριακό, περίμενε. Αλλάζουν τα θέλω των ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί αυτή τώρα πριν 2-3 χρόνια να ήταν σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, φίλε, τώρα το συζητούσαν, λέει, να σοβαρέψουν λίγη φάση.
3: Θέλω των ανθρώπων, δεν διαφωνώ. Αλλά εφόσον δεν το έχεις συζητήσει με τον άνθρωπο και έχεις πει απλά να σοβαρευτούμε και δεν έχεις πει το ξέρεις κάτι, εμείς οι δύο τέλος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση όρημη και με τους δύο ανθρώπους μαζί να συμφωνήσουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρεις τι, μήπως αγχώθηκε και αυτός εκεί δηλαδή που συζητήσανε να μείνουμε μαζί, να προχωρήσουμε, να κάνουμε. Πήγε και βρήκε αυτό το τριολέ και το έφερε στο σπίτι.
3: Κοίτα, Γιώργο μου, θα σου πω κάτι. Εγώ άμα ήμουν άντρας συγκεκριμένα που είμαι.
1: Όπα, Κούλη, με μπέρδεψε τώρα.
3: Σε μια τέτοια σχέση. Σε μια τέτοια σχέση, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω όλο θα έκανα. Δεν έχω κλείσει κάποια τέτοια άνοιχτη σχέση ποτέ.
2: Θα την ήθελες?
3: Η αλήθεια είναι πως. Ναι, να σου
1: πω την αλήθεια. Έλα τώρα, όλοι το έχουμε φαντασιωθεί αυτοί οι φοιτητές.
2: Γιατί η ανοιχτή σχέση σημαίνει ότι είναι και για την άλλη ανοιχτή σχέση, όχι μόνο για σένα.
3: Εντάξει, εγώ δεν ζηλεύω.
2: Α, ωραίος, μου αρέσει που δεν ζηλεύεις. Μπράβο.
0: Δεν σε νοιάζει, δηλαδή, δεν σε νοιάζει, ας πούμε, με την κοπέλα σου να κοιμάται ένας άλλος στο ίδιο στο κρεβάτι μαζί της.
1: Πάνε σε παγιδεύσει, Κούλη. Κάνε τρίπλα τώρα.
2: Εδώ δεν βρίσκουμε κοπέλα, θα μας νοιάξει με ποιο θα κοιμηθεί.
3: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
2: Κυριάκο, δεν βρίσκεις εύκολα κοπέλα?
3: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν είναι το ότι δεν βρίσκω εύκολα κοπέλα, απλά είμαι τώρα 21 χρονών, εντάξει, είμαι λίγο πιο...
1: Είσαι στα ντουζένια σου τώρα, να.
3: Ναι, ρε Γιώργο. Και
1: στον πειραματισμό, να πούμε, εντάξει.
2: Μ' αρέσει ο Κυριάκος. Λογικός. Κυριάκο, δηλαδή, ας πούμε, η μεγαλύτερη σου σχέση τώρα που είσαι 21 ετών, πόσο καιρό ήταν?
1: 6 μέρες.
3: Η μεγαλύτερη μου σχέση πρέπει να ήταν καναδίμηνο.
1: Δυνατός.
2: Κούλη μου, να σου πω κάτι, να τη ζήσεις τη ζωή σου, να κάνεις αυτό που θέλεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να περνάς υπέροχα.
3: Όχι,
2: και αν
3: όχι,
2: δεν τη ζήσεις σε αυτή την ηλικία, πότε θα το κάνεις?
3: Δεν κοροϊδεύω κανέναν, έχω τη δουλειά μου, είμαι προσιλωμένος στον εαυτό μου, ασχολούμαι ταυτόχρονα και με το τατού. Προσπαθώ να είμαι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Και άμα τύχει κάτι στο μέλλον και μπορέσω να,
2: έτσι, μπράβο,
3: να κατασταλάξω μια κοπέλα την οποία θέλω να είμαι μαζί και να πατριαστώ, εντάξει τότε.
0: Κάτσε, βρε, εσύ πολύ νωρίς ακόμα. Άκου, για γάμους,
2: βρε. Άκου, θα σου πω κάτι όμως. Εμένα μ' αρέσει ο Κυριάκος, γιατί ενώ είναι ένα μοντέρνο παιδί, είναι μέσα σε όλη αυτή τη φάση και σου λέει θα ζήσω τώρα αυτό, θα το τερματίσω, θα κάνω αυτά που γουστάρω, θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί είναι πολύ βασικό να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και μετά, ακούστε, σου λέει, ναι, παραδοσιακά, ναι, θα παντρευτώ. Γιατί εγώ βλέπω τελικά ότι τα νέα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οικογένεια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
1: Το παλιό.
2: Μπράβο σου, Κυριάκο.
1: Σωστός, δώσε ο παίκτης.
2: Πού έχεις μαγαζί να έρθουν να σε βρουν να κάνεις τατουάζ?
3: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχω ανοίξει μαγαζί.
1: Τώρα ασχολείται, τώρα.
0: Άμα θέλεις εθελοντές για να κάνεις πράκτης.
1: Ναι.
3: Έχω
1: ένα φίλο με πολύ δέρμα. Είναι σαρπέι.
3: Εγώ στο μόνο που θέλω να βαρέσω τατού είναι στο λιανό.
1: Εγώ
0: δεν έχει κιόλα. Θα είναι το παρθενικό του, θα τον ξεπαρθενεύσει.
1: Τι λες, ρέχω, δεν έχω μια ελιά. Ξεκίνησα να κάνω κάτι, πόνεσε και σταμάτησα. Μου μείνει ελιά.
0: Κυριάκο μου, καλημέρα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Κυριάκο.
0: Γεια.
1: Τώρα που το ξανασκέφτομαι να τον χωρίσει, φίλε.
0: Να τον χωρίσει.
1: Ναι,
0: ε?
1: Γιατί σκέφτηκα αυτό το ότι με το που ξεκίνησα να κάνω τις σοβαρές τις κουβέντες, ότι πάμε να. Οκ, okay, περάσαν και τα χρόνια και τα λοιπά. Αυτό πάει να κάνει το πιο ακραίο σενάριο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που δεν το έχει κάνει τόσα χρόνια. Άρα αυτό αγχώθηκε με την μονιμότητα και το σταθερό και τα λοιπά.
0: Γιώργο μου, μήπως πριν τον χωρίσει να κάνει μια κουβέντα.
1: Αυτό κάνει κάτι ακραίο για να τρομάξει την άλλη. Να πει ότι εγώ.
0: Επίτηδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Δεν είναι normal τώρα αυτό. Έχουμε γραμμούλα.
0: Παρακαλώ, άλλη μία, άντε. Καλιοπάρα μου.
1: Καλιοπάρα μου. Καλιοπάρα μου.
0: Καλιοπάρα μου.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Ήταν αυτό.
0: Καλιοπάρα μου γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
1: Καλιόπη, πες αλήθεια.
2: Παιδιά, ειλικρινά. Εγώ όταν ακούω την Καλλιόπη,
1: φτιάχνει
2: διάθεση.
1: Και εμένα.
2: Γιατί τι κόβεται, ρε φίλε. Good morning.
1: Και άμα είχε καμία ιστορία, Καλλιόπη, να μας πει περίεργη, να γουστάρουμε.
2: Μάλιστα. Άρα, Καλλιοπίτσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Εσείς έχετε ένα πόνο, έχετε ένα πόνο στη φωνή, σαν να το έχετε ζήσει το σενάριο αυτό. Πείτε μας το όνομά σας.
4: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
4: όχι, όχι, απλά χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Α, πώς σας λένε?
4: Είμαι η Νεφέλη. Είμαι από το Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Κλείς και Περιστεράκι εκεί μέσα.
0: Κλείσανε τα σχολεία τώρα, τάξη όλη μέρα μέσα στο σπίτι, Νεφέλη, ε.
4: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ήσυχα, δεν ακούω.
1: Ήσυχα ακούγονται. Α, τι ωραία.
4: Συγγνώμη για τη φασαρία.
1: Όχι, μας
0: πειράζει, ξέρουμε από αυτά.
2: Τι ωραία φασαρία είναι αυτή. Διάβασα μια έρευνα ότι στην Νορβηγία δώσαν υποχρεωτική άδεια στους άντρες όταν γεννούν οι γυναίκες τους 6 μήνες να είναι υποχρεωτικά με τα παιδιά τους.
0: Ορίστε.
2: Και παρατήρησαν ότι 35% μέσα σε 5 χρόνια μειώθηκαν τα διαζύγια. Γιατί? Γιατί οι άντρες κατάλαβαν ότι ορίστε, το να βοηθάνε τη γυναίκα τους δεν είναι λύση. Ότι πραγματικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πλέον κατανοούν και πώς πρέπει να είναι γονείς, και πώς πρέπει να είναι πατέρες, και πώς πρέπει να είναι σύζυγοι. Και Νεφέλη, για πες μας τη δική σου την άποψη.
4: Λοιπόν, συμφωνήσαν εξ αρχής να είναι ελεύθερη η σχέση.
0: Σωστά, σωστό.
4: Ωραία, όμως συμφωνήσανε μετά μαζί που σοβαρέψουνε.
1: Σωστό.
0: Σωστά. Μάλλον δεν κατάλαβε αυτός καλά το τι σημαίνει να σοβαρέψουνε.
4: Ακριβώς, και δεν θέλει να χάσει την καλοπέρασή του.
0: Άρα να χωρίσουν, έτσι προτείνεις κι εσύ.
4: Βέβαια.
0: Είναι έστω ρε παιδί μου, να κάνει μια κουβέντα πρώτα. Να πει ότι ξέρεις τι, εγώ εξεπλάγει με αυτό που μου ζήτησες. Είπαμε να το σοβαρέψουμε. Και εσύ μου ζητάς να κάνουμε το πιο ακραίο σενάριο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να μείνουμε τρία άτομα μαζί.
4: Η κοπέλα αυτή δεν έχει μια φίλη να πάει να τη φιλοξενήσει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν λέει παραπάνω. Ωραία.
2: Μάλλον αυτός τη θέλει μαζί του, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόησες εσύ?

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε
2: εξατομικά. 989.
3: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
4: Time out για Θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν, δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
9: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Ακούω σφαίρα.
15: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
19: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
18: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
20: Σφαίρα 100.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Γεια σας!
2: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Όμιτζι, έχω
3: το επίθεση.
2: Όμιτζι. Όμιτζι, Κατρία Λόρι.
1: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητο με τη φίλη μου.
2: Α, οδηγείς κιόλας.
1: Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
2: Ναι, η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Στόχη μου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
2: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
2: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
2: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι. Γεια σου, Μάντι. Για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι.
1: Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
1: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21523. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερή,
14: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
16: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
17: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
18: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
19: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
20: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
21: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
22: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
23: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
24: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
23: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
23: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
25: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
23: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
25: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
26: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
27: Γίνεται τυμπάνιο. Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
28: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
29: Τι?
28: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
30: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
31: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
32: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
33: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
34: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
35: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
36: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
37: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
0: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Υπέροχη για γέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία και ο καιρός από ό,τι βλέπω μια χαρά ζεστός. Οπότε τίποτα παιδιά, μόνο βουτιές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε νομίζω σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει. Αν οι Έλληνες είχαν μορφή, ποιες θα ήταν? Δεν θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance, ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι Έλληνες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έλληνες λιγότερες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε που αλλού στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μας μέχρι και τη μία Πέμπτη, λοιπόν, 30 Ιουλίου, μία ανάσα πριν μπούμε στον Αύγουστο. Και η Μικέλ Coffee Company είναι μαζί μας, παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend. Ένα καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι! Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι
3: μπάνιο.
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, 5η 30 Ιουλίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Αν ευχαριστείς, λέει, τον οδηγό που σταματά για να περάσεις, που πρέπει να το κάνεις αυτό, να είσαι λίγο άνθρωπος, τότε πιθανόν έχεις αυτά τα 5 χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με ειδικούς, αν κάνεις αυτό καθημερινά, τότε θα αναγνωρίζεις τα παρακάτω χαρακτηριστικά στον εαυτό σου. Και επίσης, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι επειδή η κατάσταση στους δρόμους κάποιες φορές είναι εξωφρενικά κουραστική, τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, είτε οδηγείς είτε είσαι πεζός, υπάρχουν μέρες που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Η ευγένεια όμως είναι το παν. Αυτό θα πρέπει να είμαστε σε όλα, ευγενικοί όλοι μας. Ποια είναι αυτά τα 5 χαρακτηριστικά τώρα, για να τα δούμε. Οι άνθρωποι με θετική στάση ζωής το κάνουν αυτό συχνότερα. Δηλαδή, ευχαριστούν τους οδηγούς όταν σταματάνε για να περάσεις, για να περάσεις εσύ. Η αξία της ενσυνειδητότητας επίσης, η χειρονομία αυτή συνδέεται με την ενσυνειδητότητα, δηλαδή την ικανότητα να ζούμε συνειδητά το παρόν χωρίς να λειτουργούμε αποκλειστικά στον αυτόματο πιλότο. Η ενσυναίσθηση και η υπομονή, ένα ακόμη χαρακτηριστικό, φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση και με υπομονή. Οι μικρές χειρονομίες έχουν μεγάλη σημασία, παρότι πρόκειται για μια κίνηση που διαρκεί μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να υπενθυμίσει ότι η ευγένεια και ο σεβασμός εξακολουθούν να έχουν θέση στην καθημερινότητά μας, γιατί δυστυχώς η ευγένεια και ο σεβασμός τείνουν να χαθούν τελείως, νομίζω, σιγά-σιγά, και αναφέρουμε και προς τα νέα παιδιά, γιατί δεν τα έχετε μάθει καλά αυτά. Πρέπει λίγο να τα εξελίξετε, την ευγένεια και το σεβασμό. Αυτά, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: καλύτερη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης,

0: ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδακος 3 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Μεγάλο φανταστικό νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα, και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε και τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του, και μείον 10% σε wearables σε tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Ακούμε μουσικούλα ωραία και έρχομαι πάλι.

Δυνατή και καλοκαιρινή επιστροφή εδώ στον Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έχει και πολύ ζέστη. Πω, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Εγώ λέω να κλείσουμε κανεστηριάκι, να φύγουμε κανένα ταξίδι. Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, για παράδειγμα, την φημισμένη Markthall. Έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam που σας περιγράφω, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή λοιπόν. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Καλά που υπάρχει και η Aegean και μας πετάει έτσι απευθείας παντού και μας το κάνει και πιο εύκολο.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
11: τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27:30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
16: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Σφαίρα 989.
21: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
22: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
21: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
21: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
22: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
21: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
22: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
23: Η ώρα είναι 12.
24: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
25: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
26: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
25: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
26: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
25: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
26: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
25: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
27: Time out για Θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Ακούω σφαίρα.
22: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
30: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
22: Ποια επιλογή?
30: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
22: Δηλαδή?
30: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
22: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
30: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
30: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
30: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
30: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
30: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας.

0: τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
5: Τελευταία τεμάχια. Ιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί το πρόγραμμά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πω, απίστευτο. Να περάσετε όμορφα τι και αν κάνετε σήμερα. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαο.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
19: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
18: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
19: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
20: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Σφαίρα 102-2.
23: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απίστευτο το ότι είναι Πέμπτη και είναι 30 του Ιούλη. Θα μου πεις, ακόμα εδώ είμαστε, αλλά μία και σήμερα. Παιδιά, μία και σήμερα. Σήμερα θα δώσω την πιο όμορφη ενέργειά μου για εσάς. Θα φροντίσω να παίξω τις καλύτερες επιτυχίες έτσι για να τα δώσουμε όλα για όλα. Γιατί μία σεζόν φαίνεται πάντα από τον τρόπο που αρχίζει, αλλά και το πώς τελειώνει. Και εγώ θέλω να τελειώσουμε και φέτος μαγικά. Λοιπόν, στην παρέα μου και σήμερα δεν θέλω να τα ρωτάτε αυτά. Εννοείται πως είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάστε θεωρώ και κινητό τη επιχείρησή σου και αποκτάς περισσότερη αξία για την
25: σφαίρα. 989.
26: Time out για θράκον.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
28: Η ώρα. Είναι,
29: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
30: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
31: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
30: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
31: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
30: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
31: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
30: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
31: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
32: Ακούω σφαίρα!
33: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
34: Στα πι και φι.
35: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
34: Στα πι και φι.
35: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
34: Στα πι και φι.
35: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
34: Στα πι και φι.
33: Και στο κλειδί αντιγραφή.
34: Στα πι και φι.
33: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
30: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
36: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
37: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
38: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
37: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
38: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
37: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
38: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
39: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες!
0: και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
37: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάσω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγωκεντρικοί.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω η άτιμη. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Ρουβά, έχουμε να πούμε παιδιά σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια, οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνει το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και Oji με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα, κλείνει την παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω. Με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμί στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι. Το ωραίο. Αυτό που αγαπάμε. Αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς παρόλα αυτά έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Η Άννα Βύση στο προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία της με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Α, ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο, λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ, Θεέ μου. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και έναν Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακούω σφαίρα.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Be Viral Radio Show.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Παιδιά, νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο, δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι, ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.

0: προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρε ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
1: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
0: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
5: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
0: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
5: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
10: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα. Και φυσικά σας θυμίζω ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα, αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθηνά Κλίμη, και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κιβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κιβωτός σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πι και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
16: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
17: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
18: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
18: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
19: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
19: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
20: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
19: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
19: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
21: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Έτσι, με μια αίσθηση υπνηλίες θα έλεγα. Σήμερα και οι δύο εδώ μαζί.
1: Είναι αυτή η ωραία, η γλυκιά υπνηλία του καλοκαιριού νομίζω.
0: Αυτή. Εγώ εντωμεταξύ κοιμάμαι χωρίς air condition. Καλά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να χωλιώσει τη ζέστη. Έτσι να κάνει μπάνιο στον υδρότα, αλλά να κοιμάμαι.
1: Δεν σε επηρεάζει.
0: Δεν με επηρεάζει, όχι. Okay. Θυμάμαι κάτι ωραίους καλοκαιρινούς ύπνους παλιότερα. Ναι. Που έκλειναν 24 ώρο.
1: Τι έκανες?
0: Αυτό. Να έχεις κοιμηθεί 12 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα στην εξοχή, ψηλά πάνω, οξυγόνα και έτσι. Έτσι, να έχεις ξυπνήσει 2 ώρα το μεσημέρι, ναι, για πρωινό. Και 3-4 να ξανακοιμάσεις μέχρι τις 6-7. Πώς το βλέπεις αυτό? Το έχω κάνει και αυτό.
1: Χάσιμο χρόνο βασικά
0: είναι,
1: το βλέπω.
0: Είναι, αλλά το έκανα και αυτό. Μια φορά έγινε, εντάξει. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ Πέμπτη, στην προτελευταία μέρα του Ιουλίου. 30 Ιουλίου σήμερα. Εβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε.
1: Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, θα τις περάσουμε παρεούλα. 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο μας και γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σύλλας και ο Σιλουανός. Διεθνής ημέρα φιλίας.
0: Φιλίας.
1: Φιλίας.
0: Οκ, okay. Το κρατάμε αυτό. Είναι οι μέρες που υπάρχει ένα πηγενέλα, ρε παιδί μου, με τις άδειες.
1: Έτσι είναι
0: Πέμπτη και 30 του μήνα. Εντάξει, είναι σημαδιακό αυτό. Αύριο δηλαδή, Παρασκευή 31, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Αύριο είναι που θα γίνει διακοπές. Κακός χαμούλης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος. Με μουσικές, με διάφορα. Εκτός επικαιρότητα συνήθως. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ο Αύγουστος που έρχεται είναι μαγικός.
1: Ονειρικός, ανεπανάληπτος.
0: Ναι, ναι, για αυτούς που αγαπάνε τον James Bond. Τη σειρά ταινιών. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τώρα τον Αύγουστο θα περάσουν casting αυτοί οι υποψήφοι ηθοποιοί που έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τα διαβάζουμε κιόλας. Έτσι, μέσα στον Αύγουστο θα βρούνε. Θα γίνει το casting.
1: Έχεις κάνει αίτηση, έχεις στείλει βιογραφικό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, είναι μεταξύ, λέει, 7 και 10 ανθρώπων. Αντρών.
1: Ναι.
0: Ηλικία τους από 29 ως 44, με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεχθεί άνθρωπος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή προς το 40-44 παρά να είναι το 29. Λέει. Και λογικό το βρίσκω. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας, ρε μάλια, μην μου ξαναβγάλετε κανένα Daniel Craig για James Bond, γιατί τώρα σε σχέση, ας πούμε, με τον Roger Moore ή τον Sean Connery, ήταν γατάκι ο συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει, τα πήρε τα λεφτά, χάρη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διαβάζω διάφορες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταρχήν, το έχει αγοράσει η Amazon τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές τις ταινίες τις έχει αγοράσει η Amazon και θεματολογικά όλο το James Bond πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε η Amazon είναι υπεύθυνη.
1: Okay.
0: Για όλα αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Η Amazon όμως λέει ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια για να αγοράσει και τα δικαιώματα και τις ταινίες του James Bond και έχει μεγάλη αγωνία στο επόμενο, στην επόμενη ταινία του James Bond που ετοιμάζουν σιγά σιγά και γίνεται το casting τον Αύγουστο, τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει, από ό,τι διαβάζουμε, να είναι όλα καλά έτσι ώστε να έρθουν τα λεφτά πίσω.
1: Έχουν αγωνίες.
0: Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια, όποτε υπάρχει μεγάλη αγωνία και τρέμουλο, δεν πετυχαίνεις πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όταν έχεις αγωνία να σου βγουν τα λεφτά, οπότε χαλαρά. Λοιπόν, το 29-44 ετών το είπαμε ότι είναι ένα, ας πούμε, ένα όριο.
1: Ένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο. Το επόμενο στοιχείο είναι κλασικό. Πρέπει να έχει καταγωγή βρετανική ο ηθοποιός.
1: Α,
0: όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και από τη μάνα και από τον πατέρα ή φτάνει.
0: Δεν ξέρω, λέει καταγωγή. Τώρα τη μάνα και πατέρα. Πρέπει να φαίνεται βρετανός ο άντρας αυτός. Λοιπόν,
1: επίσης
0: νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουν να βάλουν μαύρο. Έτσι που λέγανε παλιά, ούτε γυναίκα James Bond που λέγανε. Θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά παλιότερα.
1: Ναι, ναι,
0: και λέγαμε
1: ναι, ναι.
0: Καλύτερα να κάνουμε μια καινούρια ταινία που να είναι μια γυναίκα που να κάνει το ίδιο. Χρειάζεται να το πούμε James Bond και να είναι γυναίκα.

0: Αχ, καλοκαιράκι. Και τελειώνει και ο Ιούλιος αύριο.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
0: Και τελειώνει και η εβδομάδα και εμείς έχουμε αρχίσει και μας ζώνουν τα φίδια για διακοπές.
1: Σας ζώνουν τα φίδια.
0: Έτσι, αλλά εμείς εδώ θα είμαστε. Όλο το καλοκαίρι επιβαλλήκος μας και τραμάδος. Εδώ κανονικότατα, προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Γιατί έχουμε και πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και πολλά να πούμε, φυσικά μακριά από τις κακοτοπιές.
0: Φυσικά έχουμε και σαν σήμερα, στην επιστροφή.
1: Έλα μωρέ και εσύ.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: έτσι αδειάσανε τα μάτια μου. Πού πήγανε αυτά τα βράδια.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
4: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
5: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
4: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
12: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
12: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
12: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
2: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
2: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
2: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
2: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
2: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
2: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά.

0: ελληνικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 30 του μήνα.
1: 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοσμάς Καταρμάδος επιβάλλει εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή όλο το καλοκαίρι εδώ. Με μουσικές, με παρεούλα, για σένα που εργάζεσαι εκεί έξω, για σένα που πηγαίνεις εκδρομή και διακοπές και είσαι στο αυτοκίνητο. Έτσι, καλές διακοπές. Εφόσον είσαι στα μέρη μας.
1: Να περνάς υπέροχα εδώ που μας ήρθες.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου το 1797, είχαμε επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και ένα τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάληψη της Ενετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουλίου.

0: Εδώ στο στούντιο με καφεδάκι.
1: Εδώ και...
0: Έτσι. Και με προσέχει η Εύη, μου φέρνει καφεδάκι. Ζεστό.
1: Ιδέες, ιδέες.
0: Τι καλά, τι ωραία.
1: Ζεστό. Την επόμενη φορά
0: ζεστό, εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο ελληνικός ο ζεστός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εξήγησε το όμως, γιατί όταν ξεκινάς καλοκαιράκι και η Εύη μου φέρνει ζεστό καφέ, μπορεί άλλος να πει ότι σου κάνω γυμνάσια.
0: Όχι, όχι, όχι. Εμά μου αρέσει, το είπα.
1: Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως μας ζώσανε τα φίδια. Έτσι. Και πάμε έτσι σε ένα πάρα πολύ δημοφιλές θέμα του καλοκαιριού. Τα φιδάκια.
0: Παιδιά, τα θέλει... φιδάκια στην εξοχή όμως.
1: Τα φιδάκια
0: εννοείς.
1: Στην εξοχή.
0: Έχω, έχω
1: στην
0: και ιστορία
1: και
0: να σου
1: στην
0: πω.
1: Πόλη. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχω να σου πω.
1: Βγαίνουν και μέσα
0: έχω,
1: στην
0: έχω
1: πόλη.
0: Φρέσκο πράγμα να σου
1: λοιπόν,
0: πω και γι' αυτό.
1: Είδα τις προάλλες. Γενικά έχω μπει σε κάποιες ομάδες που είναι αναγνώρισης των ερπετών. Γιατί θέλω να έχω μία εικόνα. Υπάρχουν τριγύρω μας, ζούμε όλα, όλοι μαζί τέλος πάντων.
0: Με τα φίδια.
1: Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να μας πειράξουν και δεν πρέπει να τα πειράξουμε για κανένα λόγο. Και σε μία από αυτές τις ομάδες προσφάτως ανέβασε ένα μέλος φωτογραφία. Είναι σε ένα χωριό με την κόρη του. Η κόρη του έχει πάρει μια παιδική φωτογραφική μηχανή και πάει «Μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, έβγαλα φωτογραφία ένα φιδάκι». Και ήταν μια ωραιότατη οχιά τραβηγμένη από πολύ κοντινή απόσταση.
0: Μια χαρά η κόρη όμως, έτσι, δεν μασούσε τίποτα.
1: Πρέπει κάπως να ενημερώσουμε
0: η άγνοια είναι,
1: όμως
0: η άγνοια
1: τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Για τα φίδια να κρατάνε τις αποστάσεις, κάπως πρέπει να το βρούμε.
0: Εμείς στα σχολεία.
1: Τα σχολεία
0: για όλα.
1: Όλα
0: τα σχολεία. Εκεί
1: κάποια
0: φταίνε.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς.
0: Εφόσον δεν γίνεται δουλίτσα στο σπίτι πλέον, τα σχολεία φταίνε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει κι εμείς να ενημερώνουμε. Κάπως να το δουλέψουμε. Κάπως να τα εξηγήσουμε. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν στην αγορά. Μπορείτε να ρωτήσετε και κάποιο γεωπόνο, νομίζω, από τέτοια καταστήματα συνήθως τα προμηθεύεσαι αυτά. Κάποια αποθητικά για τα φίδια, τα οποία είναι ασφαλή και για κατοικίδια. Και μπορείς να τα τοποθετήσεις περιμετρικά του σπιτιού σου για να μην μπαίνουν μέσα τα φίδια.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Προηγουμένως να σου πω, επειδή λέγαμε για φίδια και σου λέγα για μια φρέσκια ιστορία που έχω. Έχω λοιπόν μια ιστορία. Έτσι, είναι μερικοί, ρε παιδί μου,
1: που... Με τον κακό τον Όφη.
0: Ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πού τη βρίσκουν έτσι την, το χαριτωμένο. Πώς βάζουν χρυσόψαρα, πώς έχουν σκυλιά στο σπίτι ή γατιά. Ένας τώρα, έτσι σε μια πολυκατοικία. Εδώ μιλάμε τώρα, όχι αλλού, όχι σε μια ξένη χώρα. Έτσι, μέσα σε πολυκατοικία φιλούσε στο σπίτι του σε ενιδρύο μέσα, τύπου ενιδρύο με γυάλινο,
1: ναι.
0: Ένα βόα, ξέρω κι εγώ. Ένα από τα μεγάλα τα φίδια, τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό, ρε παιδιά, είναι, δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανονικά. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μέρα ο ιδιοκτήτης ξέχασε. Έτσι, να
1: ανοιχτό
0: κλείσει
1: το καπάκι.
0: Σωστά. Ανοιχτό, όχι, αλλά δεν έκλεισε σωστά το καπάκι. Και έφυγε στη δουλειά του. Έφυγε ο άνθρωπος στη δουλειά του. Το φίδι βρήκε το καπάκι μισά ανοιχτό. Και το έσπρωξε και βγήκε. Πήγε βόλτα μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή πήγε από το φωταγωγό. Και βρέθηκε τρεις ορόφους. Έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μπήκε μέσα στο σπίτι κανονικά. Των ανθρώπων.
1: Και
0: με γυναίκα η οποία κοιμότανε. Και ξύπνησε στο κρεβάτι της και είδε το φίδι δίπλα. Δηλαδή πραγματικά...
1: Το οποίο της έπαιρνε τα μέτρα, ας πούμε.
0: Το φίδι δεν έκανε κάτι, αλλά τώρα για φαντάσου να κοιμάσαι εσύ στο σπίτι σου και να ξυπνήσεις και να βρεις ένα βόα δίπλα σου. Είναι... Εμένε μόνη της η γυναίκα μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Μιλάμε, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει πάνω μας, όπως και να έχει.
1: Λάκα κάνεις.
0: Εννοείται. Δηλαδή, εδώ βρίσκεις μια κατσαρίδα, ας πούμε, δίπλα σου ή οτιδήποτε. Ένα ποντίκι, ξέρω και τρελαίνεσαι. Τώρα να βρεις ένα βόα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας.
0: Κανονικά έπρεπε να απαγορεύονται αυτά. Όλα αυτά τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, δεν θυμάσαι τι πανικός είχε επικρατήσει. Σε όσους είχαν τέτοια...
0: Δεν έχω σε μυαλό μου.
1: Έτυχε να έχω γνωστούς μου που είχαν τέτοιου τύπου κατοικίδια και έσπασαν αρκετές προθήκες και κυνηγούσαν στις πολυκατοικίες.
0: Έπρεπε να απαγορεύεται, εγώ
1: ταρατούλες,
0: το λέω.
1: Είναι... φίδια.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να φυλάς σκορπιούς και σκορπιούς.
1: Γιατί...
0: σκορπιούς μέσα στο σπίτι.
1: Και ποντίκια, γιατί κάποιοι εκτρέφανε και ποντίκια για να μπορούν να ταΐζουν τα φίδια. Οπότε όλα αυτά σπάσανε και αρχίσανε τα φίδια να κυνηγάνε τα ποντίκια στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Έτσι επικοινωνούμε κανονικά και τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα. βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις επιστροφής στη μουσική, μετά το διάλειμμα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Έτσι που είναι μέρες διακοπών πλέον, 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε γενικότερα. Βεβαίως,
0: βεβαίως. Βεβαίως, εννοείται κανονικότατα εδώ. Έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι. Λοιπόν, όπως η εκδίκηση του τουρίστα.
1: Γιατί όταν χρεώνεις τα καραβίσια που λέγαμε πριν, είναι λογικό και ο τουρίστας να εκδικηθεί.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους όμως.
1: Α, μάλιστα. Έτσι,
0: για το λόγο ότι αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, και στα ξενοδοχεία, αλλά και στις παραλίες, που ξυπνάνε το πρωί 6 ώρα και πάνε και πιάνουν τις ξαπλώστερες, τα ωραία σημεία με τις πετσέτες τους και μετά πάνε και ξανακοιμούνται και ξυπνάνε 11 η ώρα. Αυτό γίνεται και στα ξενοδοχεία που καμιά φορά δεν φτάνουν οι ξαπλώστερες για όλους αυτούς που είναι μέσα στο ξενοδοχείο γύρω-γύρω από τις πισίνες, αλλά είναι και στις παραλίες. Λοιπόν, τώρα αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι για να τους εκδικηθούν όλους αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο άλλος χαλάει τις διακοπές του και ξυπνάει 6 ώρα για να βάλει πετσέτες. Εσένα τι σε πειράζει? Έπιασε ωραία ξαπλώστρα με ωραία ομπρελίτσα. Τέλος πάντων, πήγε και έριχνε τις πετσέτες φαγουρόσκονη. Συστηματικά, κανονικότατα. Έτσι, Βρετανός στη Μαγιόρκα το έκανε αυτό. Ξυπνούσαν οι άλλοι την αυγή, βάζαν τις πετσέτες τους, περνούσε ο Βρετανός τουρίστας, έριχνε τη φαγουρόσκονη.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Εμένα υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει.
0: Εκδίκηση.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει. Προλαβαίνω να σου πω ή να σου πω μετά?
0: Κανονικά, προλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: υπάρχει
0: μας κυνηγάει
1: άλλο...
0: κανείς.
1: Ναι, ο χρόνος. Είναι τα τραγούδια, οι διαφημίσεις, να προλάβουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που με εξοργίζει είναι όταν υπάρχουν σε μια παραλία, για παράδειγμα, δημοτικές ομπρέλες. Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες.
0: Και κάθεται, άλλοι από κάτω. Γιατί, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πάνε κάποιοι και βάζουν δικές τους ξαπλώστρες με πετσέτες. Και τις αφήνουν όλη μέρα μέχρι τη στιγμή που θα τους έρθει να κατέβουν στην παραλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Είναι, μένουν γύρω-γύρω αυτοί.
1: Μένουν γύρω-γύρω. Εμένα αυτό με εκνευρίζει όμως.
0: Γιατί, παιδί μου, μένουν γύρω-γύρω. Είναι το σπίτι τους απέναντι. Σου λέει, είναι δικιά σου εσύ που έρχεσαι από το διαόλτημα.
1: Δικιά σου ομπρέλα.
0: Όχι, παιδί
1: μου. Είσαι απέναντι.
0: Αφού είναι του Δήμου. Όποιος προλάβει είναι στο Δήμο. Τι λες τώρα, πας καλά.
1: Το βρίσκω άδικο.
0: Τι άδικο, αφού είναι του Δήμου και ο άλλος είναι το σπίτι του δίπλα, τι θα κάνει?
1: Εντάξει, και το δικό σου το σπίτι μπορεί να είναι 300 μέτρα πιο πέρα.
0: Όποιος προλάβει, όποιος προλάβει. Κάτσε εκεί το βράδυ.
1: Δεν σέβεσαι βάλε... τίποτα. Όχι, παιδί μου, μία μου σου λέω ότι σε αφήνουν όλη τη νύχτα. Κάποιοι βάζουν και τις μεντόλιθους μαζί.
0: Μια χαρά, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν πληρώνουν αυτοί δημοτικά τέλη?
1: Και εσύ που μπορεί να μένεις 500 μέτρα παραπέρα.
0: Όποιος προλάβει, όποιος προλάβει.

0: Γίνεται χαμός με τις ομπρέλες, βέβαια. Έχουμε δει και ξύλο.
1: Καλή,
0: το τελευταίο καιρό, έτσι.
1: Καλή,
0: είναι ο πολιτισμός, είναι απίστευτος. Προχωράμε εμείς σαν ανθρώπινο είδος. Προχωράμε, πάμε, στέλνουμε στη Σελήνη τώρα κόσμο, στον Άρη τώρα. Είναι δυνατόν
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Παιδιά,
0: άσχετα άμα πλακώνονται για μια ομπρέλα,
1: τώρα,
0: είναι άλλο θέμα.
1: Πλακώνονται για μια ομπρέλα. Οι καυγάδες στις παραλίες είναι απίστευτοι. Άλλο ήθελα να πω, άλλο θα σε πάω τώρα.
0: Έτσι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Από πες μια αγάπη που δεν ζει.
1: Πες το καλοκαίρι. Είμαι με το παιδί, με το γιο μου. Τότε ήταν 7,5-8 χρονών, ξέρω εγώ. Είμαστε σε μια παραλία, οικογενειακός. Ξαφνικά αρχίζουμε να ακούμε φασαρία, ακούμε αυτό. Είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας και πλακώνονται γιατί η μία γυναίκα είχε σκυλάκι, η άλλη γυναίκα της έλεγε πάρ' το από εδώ, κάτι τέτοιο. Και καταλήξανε, παιδιά, στο μαλλιοτράβηγμα, στις γρατζουνιές, στα χαστούκια. Στην παραλία τώρα.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Μιλάμε για γυναίκες και ο άντρας άνω των 50. Όλο αυτό το παρεάκι, έτσι.
0: Τι να γίνει.
1: Ο μικρός έχει και θυμάται, και όποτε θέλει να αναφερθεί σε αυτή την παραλία, μιλήσει σε εκείνη την παραλία που πλακώνονται.
0: Που τσακωνόντουσαν.
1: Όχι τσακωνόντουσαν, που πλακώνονται.
0: Α, γενικά,
1: το
0: και τώρα δηλαδή,
1: ότι άμα πάμε εκεί θα δούμε καυγά.
0: Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι αυτό, εγώ, να έκανα όμως, θέαμα.
0: Εγώ έκανα όμως την. Κοίταξε να δεις. Εφόσον οι ξαπλώστρες και η ομπρέλα πλέον κοστίζουν σε αρκετά μέρη, ειδικά τον Αύγουστο. Αν πας τον Αύγουστο, στα περισσότερα μέρη, από εκεί πέρα που ήταν Δευτέρα, Παρασκευή, δωρεάν και ό,τι πάρεις και μόνο Σαββατοκύριακο χρέωση, τον Αύγουστο είναι χρέωση. Και μια χρέωση η οποία είναι άστα να πάνε καλύτερα. Έτσι, έκανα την έρευνα αγοράς. Μπορείς να πάρεις για δύο άτομα, βέβαια, αυτό. Δύο ξαπλώστρες, γιατί εγώ θέλω ξαπλώστρες, δεν θέλω καρέκλα, δεν μου αρέσει καρέκλα. Δύο ξαπλώστρες. Εντάξει, όχι και οι πιο άνετες, αλλά ξαπλώστρες. Κάθεσαι εκεί, βάζεις και την πετσετούλα σου, μια χαρά, μια ομπρέλα. Είσαι μια χαρά γύρω στα 90 ευρώ, φαρδιά.
1: Για να τα έχεις δικά σου, εννοείς.
0: Για να είναι δικά σου, ναι. Το μόνο είναι ότι πρέπει να το κουβαλάς. Κατάλαβες, αλλά μπορείς να τα κουβαλείς και να τα βάλεις σε ένα πολύ ωραίο ήσυχο μέρος και όχι μέσα στον πανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και να τα έχεις και του χρόνου. Ή να τα έχεις, ας πούμε, σε μπάνιο που θα κάνεις σε ένα άλλο μέρος, το παιδί μου, μακριά από τις διακοπές σου κάποια άλλη στιγμή.
1: Εμείς ακριβώς λόγω του όγκου το έχουμε κάνει αυτό, αλλά έχουμε τα καρεκλάκια εκείνα που είναι τύπου κάμπινγκ.
0: Καρέκλες, ναι, αυτό. Ξαπλώστρες κάμπινγκ είναι και αυτό.
1: Μαζεύονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο μικρός όγκος και τα μεταφέρεις και πιο ελαφριά, βέβαια.
0: Πάντως θέλω να πω ότι με 90 ευρώ βολεύεται άνετα ένα ζευγάρι και όχι για ένα καλοκαίρι.
1: Και ο σκελετός αλουμινίου είναι πολύ πιο ελαφρύ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και αν προσέχεις θα τα έχεις για χρόνια. Και στους άλλους να νοικιάζουν με 50 και 100 ευρώ την ημέρα, ας πούμε.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού, το έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Έτσι το περιγράφουμε κιόλας, το βλέπετε. Έτσι κουρουμουντού και η εκπομπή. Ο συνήθως εδώ.
1: Τι να κάνουμε,
0: και αυτό το καλοκαίρι μαζί. Έβιβαλη Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Έβιβαλη ή Κοσμάς και Τραμάδος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Επιστρέφουμε γιατί έχω κάτι το
0: έχεις
1: οποίο
0: κάτι.
1: Εσένα νομίζω θα σε κάνει να νιώσεις κάπως. Θα σου προκαλέσει κάποια συναισθήματα.
0: Θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά, τι εννοείς?
1: Θα δούμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
4: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
10: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη.

0: Για δημοτικό και γυμνάσιο,
1: ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη.
4: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη, είναι 30 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ στο στούντιο εμείς, μια χαρά καλοκαιρινότατη.
1: Καλοκαιρινότατη, βεβαίως, δεν το συζητώ.
0: Αν και ζεστός ο καφέ σήμερα, δικός μου.
1: Εσύ μου τον ζήτησες.
0: Ναι, με αρέσει ο ελληνικός, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα?
0: Πολλές.
1: Στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα έχουν διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν έχεις δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα τσότσια.
0: Ναι, το είδα.
1: Βέβαια. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει καλοκαιρινό τουρισμό, μπορεί, αλλά πρέπει να αρχίσεις από τώρα να στολίζεις χριστουγεννιάτικα για να είσαι έτοιμος στα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα είναι θέμα συνήθειας αυτό. Εάν έχει συνηθίσει τον Οκτώβριο να στολίζουν οι Βρετανοί και να αρχίζουν τις προσφορές της Χριστουγεννιάτικης τον Οκτώβριο, σιγά σιγά θα συνηθίσει και από τον Ιούλιο σε άλλες χώρες. Γιατί όχι?
1: Γιατί
0: δηλαδή
1: όχι?
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, βέβαια αυτό, επειδή το διάβασα, είναι λίγο για την αχρηστία του όλου συστήματος. Έτσι.
1: Αυτό του για να προλάβεις να είσαι έτοιμος.
0: Γιατί χρειάζονται ειδικές καταστάσεις. Έτσι δεν είναι κάτι φυσιολογικό να αποφασίσεις να στολίσεις το δέντρο ή να κάνεις κάτι άλλο μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε να είσαι το Νοέμβριο έτοιμος. Έτσι χρειάζεσαι πολλή δουλειά.
1: Θέλει πολλή δουλειά.
0: Πολλή δουλειά. Οπότε ξεκινάς από, το... ξεκινάς από τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι?
1: Μήπως να,
0: κοίταξε να δεις,
1: το σκεφτούμε και εμείς από το... Εγώ έχω άλλη απορία.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτούμε τίποτα, γιατί εμείς είμαστε ως χώρα πολύ πιο μπροστά από άλλους.
1: Γιατί πάντα τελευταία στιγμή το προλαβαίνουμε.
0: Όχι. Καταρχήν, αν κοιτάξεις στους μισούς δήμους της Ελλάδας, θα δεις πάνω εκεί πέρα στις κολόνες είναι τα Χριστουγεννιάτικα και σε περιμένουν. Δεν τα ανάβουν, δεν τα φωτίζουν, αλλά είναι εκεί, δεν τα μάζεψε κανείς. Επίσης, πολλά σπίτια έχουν φώτα χριστουγεννιάτικα ακόμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις πετύχει.
1: Αμέ, έχει υπάρξει και το δικό μου σπίτι.
0: Στις δικές μου τις γειτονιές, και τώρα που μιλάμε, το βράδυ μπορεί και στο ίδιο τετράγωνο το οικοδομικό να βρεις και δύο σπίτια με λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Κατάλαβες? Οπότε νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά. Δηλαδή τώρα δεν είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό? Τώρα ξαναμπαίνεις στη διαδικασία τον Ιούλιο να βάζεις φωτάκια χριστουγεννιάτικα στην Πάλμα, στη Μαγιόρκα. Για ποιο λόγο τα βγάζεις δηλαδή, για να τα ξαναβάλεις τον Ιούλιο? Ας τα εκεί πέρα να υπάρχουν.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα με όλες αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες,
0: αν λιώνουν τα λαμπάκια,
1: αυτά τα καλώδια και αυτά τα υλικά είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε δρυμή ψύχος, να είναι σε άλλη
0: δεν νομίζω,
1: φάση.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο σκληρογημένα αυτά τα υλικά. Έτσι, δοκιμασμένα δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην παίρνουν. Κάποια τα οποία είναι πολύ μαϊμού μπορεί να λιώσουν, αλλά αυτά που είναι εκεί πέρα έξω τα έχουν σκληραγωδηθεί από μόνα τους.

0: σφάζονται στις παραλίες οι λουόμενοι για τις ομπρέλες και για τις θέσεις και δεν ξέρω κι εγώ γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ και εβδομάδες σφάζονται και οι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους. Ακόμα και για ένα λαγοκέφαλο γίνεται σφαγή, σου λέει.
1: Μεταξύ έτσι, του.
0: Μεταξύ τους ποιος θα μαζέψει περισσότερους λαγοκέφαλους για να πάρει τις αποζημιώσεις μετά.
1: Ο πιο ικανός θα τους μαζέψει περισσότερους
0: λαγοκέφαλους. Τίποτα, σου λέει αυτό το δίχτυ είναι δικό μου, φέρ' το εδώ πέρα. Όχι, λέει ο άλλος, εγώ είναι δικό μου, είναι δικά μου αυτά που ψαρέθηκαν.
1: Συγγνώμη, δεν τρώγονται μόνο οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους, τρώγονται και οι ψαράδες μεταξύ τους, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια βιντεάκια με λαγοκέφαλους που τρώνε ένα τον άλλο.
0: Εν τω μεταξύ, να προσέχετε και το άλλο το οποίο είδαμε να παίζει τις τελευταίες μέρες. Σκύλος που ήταν στην παραλία έτυχε να φάγει λαγοκέφαλο. Και πέθανε το σκυλί. Οπότε να τα προσέχετε και αυτά.
1: Έτσι. Είναι το καημένο το σκυλάκι.
0: Δεν χρειάζεται τρόμος, δεν χρειάζεται φόβος. Πάντα υπήρχαν διάφορα είδη στη θάλασσα που κολυμπούσαν. Απλά μια προσοχή περισσότερη χρειάζεται, αυτό να έχουμε στο νου μας.
1: Κοσμά, μήπως έχεις διαβάσει, μήπως ξέρεις αν ισχύει ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες τρώνε τους λαγοκέφαλους χωρίς να παθαίνουν τίποτα, έχουν ανοσία?
0: Ξέρω, εγώ για τους καρχαρίες ξέρω ότι οι καρχαρίες τους βλέπουμε λίγο περισσότερο γιατί είναι η τροφή τους οι λαγοκέφαλοι. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές τους βλέπουμε περισσότερους φέτος. Τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
1: Okay.
0: Είναι η τροφή των, η τροφή των καρχαριών είναι οι λαγοκέφαλοι.
1: Και τώρα που θα τους πάμε με τους λαγοκέφαλους, τι θα κάνουν οι καρχαρίες?
0: Εγώ λέω καλύτερα οι καρχαρίες να μην τους κυνηγάμε. Να τους αφήνουμε μπας και κάνουν δουλίτσα.

0: τα μαζεύουμε σιγά σιγά από το στούντιο και φεύγουμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Αποχωρούμε. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος για σήμερα.
0: Τέλος για σήμερα, αλλά αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ κανονικότητα στη θέση μας. Είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι και Παρασκευή. Τελειώνει και η εβδομάδα, η εργάσιμη δηλαδή.
1: Μαγικό, μαγικό.
0: Έτσι, είναι αυτό που το Σάββατο ή την Παρασκευή, ή αύριο δηλαδή. Ή το Σάββατο θα γίνεται ο κακός καμός. Έτσι. Αλλά καλό είναι αυτό, να ευχαριστηθούν όσο γίνεται περισσότεροι τις διακοπές τους με όποιον τρόπο, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση πωλήσεων στα είδη κάμπινγκ. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν είδη κάμπινγκ και τώρα έχουν φέτος. Τα έχω τσεκάρει και αυτά. Καταλαβαίνεις.
1: Εδώ έρευνα αγοράς κοσμός κατρεμάδος.
0: Ναι, βέβαια, και για τις ομπρέλες που λέγαμε. Έτσι, και για τις ξαπλώστρες ή τις καρέκλες που μπορείς να πάρεις. Και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και άνετος, μπορεί να τη βάλεις παντού. Την ξαπλώστρα. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ, Παρασκευιάτικο, στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ μαζί. Στο ραντεβού μας, κανονικότατα.
1: Άμα δείτε κανένα βανάκι να σταματάει, ξέρω εγώ, πάνω από την παραλία που είστε και να βγει ένας τύπος να φωνάζει. Εδώ οι Γάλλες ομπρέλες, οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Θα είναι ο κατραμάδος.
0: Όχι, ρε, εσύ. Σιγά μην κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Το μοναδικό που μπορεί να τύχει είναι ένα βανάκι που θα βγάλει 2.000 και εκεί πέρα που θα είσαι στην ηρεμία σου και την ησυχία σου, θα αρχίσει να παίζει μουσική.
1: Ναι, και θα ενοχλεί τον κόσμο. Κατάλαβες, τον κόσμο, τη φύση, τα πουλιά. Τέτοιος είναι.
0: Τα πουλιά τα ενοχλούμε. Λοιπόν, αύριο εδώ, για χαρά.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο ρούχων πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
2: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
6: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
10: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
6: Σφαίρα, 100.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στον Σίλα και στον Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Για να δω διάσημα γενέθλια. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί η υπέροχη Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου. Υπέροχη, υπέροχη και συγκλονιστική.
1: Ηθοποιάρα.
0: Και βεβαίως, σαν σήμερα διαβάζω ότι το 2010 έγινε μια απογραφή δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Τότε ήταν 768.000. Το 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια. Σαν σήμερα το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Επίσης, πάμε λίγο να δούμε το θέμα του καιρού, γιατί έχει αέρα. Οπότε να έχετε το νου σας, είναι και πάρα πολλές περιοχές σε κόκκινο, πορτοκαλί κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Οπότε είναι πάρα πολύ έτσι ψιλοζόρικα τα πράγματα και στα νησιά έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει όμως και πάρα πολύ ζέστη και λένε ότι ο Αύγουστος θα μπει με σαραντάρι. Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Αύγουστο έχουμε το Σάββατο, ε. Πω. Πάει παιδιά, πάει το καλοκαίρι, φάτε. Πάει το καλοκαίρι, φάτε. 693, 610, 102, στο Viber, σας περιμένουμε.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Φάτε όμως.
1: Πόσο να φάμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το ΔΥΚΙ κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το

0: Γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070. Και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλά.

0: κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.

0: κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Δίπλα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
4: Για σένα τώρα πώς κατά.
1: Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Τρανσφέρα 102.2 και αν ζήτησες καλοκαίρι, Νόβεμπεντ δεν μπορεί να σε απογοητεύσει. Νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι, μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να αποκτήσεις και να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Περισσότερα στο Νόβεμπεντ.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και το Greece Race for the Cure, το οποίο είναι το 18ο φέτος και ο Σφαίρα 102.2 βεβαίως βρίσκεται παρέα εκεί και θα είμαστε όλοι εκεί για να τρέξουμε, για να περπατήσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας και να στηρίξουμε το άλμα ζωής. Και ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Μπες λοιπόν τώρα στο greecerace.gr, κάνε την εγγραφή σου, γίνε και συμμέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήσε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102.2. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει και φέτος λοιπόν για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή.
11: Σφαίρα 989.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Η ώρα είναι έτσι.
15: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
17: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
21: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
20: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
22: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21-523.
23: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
24: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
23: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
24: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
23: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
24: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
25: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
26: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
27: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
26: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
25: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
26: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
28: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
29: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Αν πεινάσατε εδώ στο Σφαίρα 102.2, σας προσέχουμε. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τα τζακαρού. Μπες στο eFood, παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάνετε χρόνο.
1: Λοιπόν, Novibet παρέα μας εδώ, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Όλα αυτά στο novibet.gr.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 69.
4: Δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694.

0: εγγραφή πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πήκε φύ. Τακούνι και κλειδί. Πήκε φύ. Βελόνα και κλωστή. Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πήκε φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Έλα, μαμά.
5: Πού είσαι, αγόρι μου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
5: Από χθες εκεί είσαι?
4: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
5: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
4: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
5: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
4: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
5: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και

0: Εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
4: Δυνατά.
3: Στοιχείο.
5: Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Transfer 102,2 και ήρθε η ώρα για δωράκι. Έχω δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache. Pet Moustache στο Μαρούσι. Οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ, τα πάντα όλα. Στο κατάστημα θα βρείτε και την ολοκένουργια ελληνική τροφή ΕΔΕΒ, υψηλής ποιότητας και γεύσης, καταπληκτική τιμή. Υπηρεσίες καλοπισμού έχουν τα πάντα εκεί. Είναι ευγενέστατα τα παιδιά. Να πάτε εκεί να βρείτε τον Παύλο, να πείτε είμαστε από το απογευματινό, από τον Νικόλα και την Ελίνα, από την Ελίνα και τον Νικόλα. 60 ευρώ στο Viber. Στέλνετε στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, γράφοντας τη λέξη μουστάσεις και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλές.

0: φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: 89 σφαίρα.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
0: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και ο Δρομέας είναι στην παρέα μας, δρομέας.gr. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20% στον Δρομέα. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά εμείς οι μανούλες, οι μπαμπάδες, να φτιάξουμε τα γραφεία των παιδιών. Αν αποφάσισες να ανοίξεις καινούριο σπίτι, αν είσαι φοιτητής, φοιτήτρια και οργανώνεις το νέο σου σπίτι, είναι η κατάλληλη στιγμή να εκμεταλλευτείς τις καλοκαιρινές εκπτώσεις του Δρομέα έως 20%. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία. Έχει πάρα πολλές λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα εδώ και με 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Λεωφόρο Μεσογείων 172 σε περιμένουν στον Δρομέα.
1: Λοιπόν, τώρα πίτσα κόμπο από Pizza Fan, μία πίτσα 10 τεμαχίων, Bianca Zimi al Forno, ένα μπέργκερ επιλογή από 13 συνταγές και μία μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές ανανικητή. 6936 10 102 στο Viber. Στέλνετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας για να την κάνετε δική σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
3: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4446. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4446.

0: Κομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Δράγκον.
2: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
4: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, 23 και Αγίου.

0: Των Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και λίγο πριν έρθει το βράδυ αυτής της Πέμπτης, μπες στο eFood για να πάρεις την ένα στην ένα προσφορά. Από τα Τζακαρού, μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμη ένα κερασμένο. Γιατί αυτό το καλοκαίρι γίνεται ακόμη καλύτερο με την προσφορά από το eFood. Ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι αύριο, οπότε μην χάνεις χρόνο.
1: Είσαι ξύπνιος για τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παίζουν στη Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

0: είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησε.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν φτάνεις, όταν μάλλον έχει μείνει η ουρά, σου φαίνεται ατελείωτη, σε πιάνει μια απελπισία, λες τώρα δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που σας τα λέω όλα αυτά όπως τα σκέφτομαι. Αλλά η σημερινή και η αυριανή μέρα παίζει να είναι σαν να μου έχουν βάλει πέτρες στην πλάτη, στο σακίδιο της ζωής μου. Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα πάρα πολύ, διότι δεν θέλω άλλο, κουράστηκα, μη μου μιλάει άνθρωπος, ούτε εγώ να μιλάω. Γι' αυτό δίνω μια υπόσχεση στην έναρξη της εκπομπής. Ακούγομαι και σχεδόν απαράδεκτη με όλα αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Και όσο εγώ θα είμαι εδώ, μόνο ότι νιώθω θα σας λέω, αλήθεια. Καταρχήν, είμαστε καλύτερη παρέα, όπως και να αισθανόμαστε. Γιατί καταλαβαίνουμε, κατανοούμε και αφουγκραζόμαστε ένας τον άλλον. Γιατί έχουμε συνέστηση. Εντάξει, λοιπόν, εγώ είμαι η Ράνια Κωστάκη. Εσύ εκεί έξω που κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να είσαι δίπλα μου, έτσι να παίρνω κι εγώ δύναμη και κουράγιο. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Καλά, στο είπα και χτες. Η αλήθεια είναι ότι κάθισα μέχρι τις 11, αλλά σήμερα και αύριο.
12: 989.
13: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
12: Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Έλα, μαμά.
17: Πού είσαι, αγόρι μου?
16: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
17: Από χθες εκεί είσαι?
16: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
17: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
16: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
17: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
16: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
17: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
16: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
16: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
17: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
18: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
19: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
20: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
20: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
20: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
20: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
21: Ακούω σφαίρα.
22: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
23: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
24: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
23: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
24: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
23: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
24: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
23: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
25: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 989 Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Come sta, signora?
2: Bene, chi è?
3: Bene, chi è? Αντώνια, δεν τηλεφωνήσαμε στο δικό σου γιατί έχεις ιταλικό και πήραμε τηλέφωνο στο ελληνικό της Αθηνάς.
2: Την οποία θα την πιάνω.
3: Αντώνη, η Αθηνά μέσω της εκπομπής μας, μέσω του Γιώργου, του Παναγιώτη, της Νάνσης και του Γρηγόρη, σου ζητάει να την παντρευτείς και σου κάνει πρόταση γάμου.
4: Λέγε.
3: Τι γελάς.
4: Ας τα γελιά και πάντα.
3: Τι δεν πιστεύεις.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι,
4: ναι.
3: Κόλλα, κόλλα. Στη Φεράρα.
2: Για ναι, πού θα περάσω, καλά.
3: Όχι, στα λέω εδώ.
5: Έρχονται στιγμές ευτυχίας.
3: Αθηνά μου, άκου τώρα. Δεν σας δεν είπε μόνο ναι. Έχει καταγραφεί και στο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Μόνο επιτυχίες. Δεν είσαι εδώ.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα
1: 2:12. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
5: Γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πι και φι.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
4: Στα πι και φι.
6: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
0: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
7: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα, back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πέθανε ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου στην παλιά μου τη γειτονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: Και?
3: Και μου στείλανε μήνυμα, κυρία, θα γίνει αύριο στις 4:20, στις 7 παρατέταρτο, 8 και 4 και 10:30.
4: Και από ό,τι ξέρω και σε 3D στις 11 και 4.
3: Παιδιά, να σας πω, περνάνε τα χρόνια και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω, ας πούμε,
5: τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι στο σεξ πάνω απ' όλα μετράει διάρκεια, φίλε.
4: Ναι, σωστό.
5: Σωστό.
3: Εντάξει, εγώ για παράδειγμα έχω να κάνω 12 μήνες.
4: Αυτή η διάρκεια
5: όντως μετράει. Αυτή η διάρκεια μετράει.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
1: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια. Με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ανεβαίνω τώρα λίγο πάνω, έτσι, πάνω στο Θανάση που είναι εδώ φύλακα στο δέσμο. Λέει, δεν κρυώνεις, λέει, με ανοιχτό τον μπουφάν. Εντάξει, του λέω, Θανάση, okay, του λέω, είμαι πολύ θερμός άντρας.
3: Ναι, σωστό.
2: Τι να, να το πω, δεν κλείνεις την κοιλιά. Να σημαίνεις, Θανάση, εμένα προσέξεις, πρόσεξεις κανέναν άλλο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
6: 989.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες

0: Γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
0: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
4: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να σας πω, ακούσατε καθόλου εσείς ότι ο Πούτιν θέλει να δώσει λεφτά πάλι 10 δισεκατομμύρια?
4: Ναι,
3: αλήθεια.
4: Ναι.
3: Αλήθεια.
4: Ναι, κάτι τέτοιο συζητιέται.
3: Ναι, να δώσει 10 δισεκατομμύρια ο Πούτιν.
4: Ναι.
3: Μάλιστα, δεν θα αισθάνομαι εγώ υποχρεωμένος.
4: Τι λες ρε, γιατί?
3: Καθόλου φίλε. Τόσα είναι τα λεφτά που έφαγαν οι Ρωσίδες τόσα χρόνια που δεν. Τι γελάς. Δεν είχαν αφήσει παππού για παππού στην επαρχία.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Το έβγαλε το συμπέρασμα.
3: Τι?
2: Το σκυλί είναι κομμένο μαγνήτης. Μόνο όμως όταν είστε πιο ωραία από το σκυλί.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
11: Σφαίρα, η παρέα σου. Το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών σας παίρνω. Πατέρας Μιλήσιος λέγομαι. Σας παίρνω για τις άδειες. Εσείς έχετε κάνει την αίτηση για να κλειστεί ο γάμος.
3: Ναι, 21 Μαΐου.
4: Υπάρχει ένα θέμα εκεί.
3: Τι να σας πω. Παπαλάβρος μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Ναι, κακός.
3: Ναι, αλλά είναι να σας πλέον... πω την αλήθεια, έχω δώσει και προσκλητή.
5: Έχει καλέσει πολύ κόσμο.
3: Είναι 400 άτομα. Αυτό έπρεπε να μας το είχε πει ο Παπαλάμπρος πριν βγάλω τα προσκλητήρια. Τώρα αυτό που μου κάνετε δηλαδή είναι λίγο. Τι λέει τώρα, κυρία? Μεταφέρω εγώ το γάμο τώρα. Τι γίνεται αυτό, το λέω. Πλάκα κάνω. Έχω στείλει προσκλητήρια τώρα.
4: Εσύ θα μιλήσεις με τον πρωτοσύγκελο για να συνεννοηθείτε. Εγώ δεν μπορώ να πω στην
5: χριστιανή.
4: Δεν είναι 200 προσκλητήρια.
3: Έχω δώσει τόσα λεφτά που χαλάσει 3.000.
5: Σιγά τα λεφτά. Δεν θα
4: γίνει. 21, Ελπινίκη, σε παρακαλώ. Άσε με να συνεννοηθώ με την κυρία.
3: Τι βλέπεις
4: να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε εσείς να πάρετε τα προσκλητήρια πίσω να
3: κάνετε. Δεν κάνετε τελετέ, που έχουν βγάλει εισιτήρια οι άνθρωποι. Έχει δίκιο. Κάνω να χαλάσουν τα εισιτήρια.
4: Είναι από εξωτερικό.
5: Από ποια χώρα?
4: Από πού έρχονται?
3: Από Αμερική. Από Ολλανδία είναι που είναι.
5: Από Αυστραλία. Να τα πάρετε πίσω.
3: Τι λέει η κυρία τώρα?
5: Να τα πάρουν πίσω. Κάτι,
3: εγώ να πάω και πάνω τώρα. Θα σου πω εγώ, δεν αλλάξω εγώ εκκλησία. Σκέφτηκα το μενίδι.
4: Έχει
5: και η εκκλησία να αλλάξει. Άντε. Να πάρει πίσω τα προσκλητήρια. Τα γάμος αυτός δεν.
4: Εσείς δεν το
3: για
4: αν πάει την επόμενη εβδομάδα.
3: Μα δεν γίνεται, κύριε.
4: Την επόμενη εβδομάδα.
3: Δεν γίνεται, εγώ μετά φεύγω για δουλειά. Έχω πάω στην εφημερίδα να δημοσιεύω.
5: Εγώ δεν το διάβασα πουθενά.
3: Για καθίστε δηλαδή, επειδή είσαι παπαδιά σήμερα έτσι ήρθε.
5: Η κυρία σε ποια εφημερίδα έστειλε την αγγελία?
3: Στα Αρχαναϊκά Νέα.
4: Α, δεν έχουν μπει ακόμα. Έχει μπει.
5: Ποιο το διαβάζει αυτά κανείς?
3: Εσύ είναι το πρόβλημά μας, πρωί πρωί.
4: Παπαδιά, σε παρακαλώ.
3: Σε
4: παρακαλώ, παπαδιά. Δηλαδή,
3: παρακαλώ πάρα
4: για όνομα του Θεού, σεβαστείτε το Ράσο. Και εσείς και η γουνιάδα σας, η Ευαγγελία και η ξαδέρφη σας, η Μαρία.
6: Σας έκανε φάρσα.
7: Λοιπόν, δεν μας έχετε ακούσει. Η Ευαγγελία, η κουνιάδα και η Μαρία, η ξαδέρφη, βάλανε το Σφαίρα 102,2. Το Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου να σας κάνουν φάρσα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Ατμόσφαιρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Γεια σας, είμαι η Ελίς και ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης στο Σφαίρα 98,9.

καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Χθες καθόμασταν και συζητούσαμε για περίεργους στίχους τραγουδιών.
3: Αλήθεια?
2: Ναι. Και ένας από τους πιο περίεργους όντως είναι το «Φωνή εντό μου, τώρα είναι η φωνή μου». Δηλαδή ο προηγουμένος θα πρέπει να το πει «Φωνή εντό μου,
3: τώρα είναι η φωνή μου». Εσείς αυτά κάνατε, εγώ χθες προσπαθούσα να πιάσω συζήτηση με έναν τύπο εκεί που μαγείρευε, γιατί είχα γύρισμα για τη μαμά και του λέω, άκου τώρα συζήτηση, του λέω, μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι, μου λέει πώς να το καθαρίσω, του λέω ξέρω εγώ τι να σου πω, κάντο να φάνεις ένα τύχημα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις, άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα
5: τώρα.
4: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ανεβαίνω τώρα λίγο πάνω, έτσι, πάνω στο Θανάση που είναι εδώ φίλε Καστοδάς, μου λέει δεν κρυώνεις, λέει, με ανοιχτό τον μπουφάν. Εντάξει, του λέω Θανάση, okay, του λέω είμαι πολύ θερμός άντρας.
4: Ναι, σωστό.
3: Τι να... Να το πω, δεν κλείνεις την κοιλιά. Να σημαίνεις Θανάση, εμένα προσέξεις, πρόσεξε κανέναν άλλο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα.

0: το φωνό μου, λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα με όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 98,9. Ανιάς ο Δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: ίδια τώρα.
1: 989.
2: Σφαίρα.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών σας παίρνω. Πατέρας Μιλήσιος λέγομαι. Σας παίρνω για τις άδειες. Εσείς έχετε κάνει την αίτηση για να κλειστεί ο γάμος.
4: Ναι, ναι, 21 Μαΐου.
5: Υπάρχει ένα θέμα εκεί.
4: Τι να σας πω. Παπαλάβρος μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
5: Ναι, κακός.
4: Ναι, αλλά είναι να σας πλέον... πω την αλήθεια, έχω δώσει και προσκλητή.
6: Έχει καλέσει
4: πολύ κόσμο. Ναι, ναι, είναι 400 άτομα. Αυτό έπρεπε να μας το είχε πει ο Παπαλάμπρος πριν βγάλω τα προσκλητήρια. Τώρα αυτό που μου κάνετε δηλαδή είναι λίγο. Τι λέει τώρα η κυρία? Μεταφέρω εγώ το γάμο τώρα. Δεν γίνεται αυτό, το λέω. Πλάκα κάνω. Έχω στείλει προσκλητήρια τώρα.
5: Εσύ θα μιλήσεις με τον πρωτοσύγγελο για να συνεννοηθείτε. Εγώ δεν μπορώ να πω στην
6: Χριστιανή.
5: Δεν είναι 200 προσκλητήρια.
4: Έχω δώσει τόσα λεφτά που χαλάσει 3.000.
6: Σιγά τα λεφτά. Δεν θα γίνει.
5: 21 Γαλπινίκη, σε παρακαλώ. Άσε με να συνεννοηθώ με την κυρία.
4: Τι βλέπει αυτή?
5: Να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε εσείς να πάρετε τα προσκλητήρια πίσω να
4: κάνετε. Για κάποιε τελετέ που έχουν βγάλει εισιτήρια οι άνθρωποι. Δεν του κάνω εγώ να χαλάσουν τα εισιτήρια.
5: Είναι από εξωτερικό.
6: Από ποια χώρα?
5: Από πού έρχονται?
4: Από Ολλανδία, από Αυστραλία.
6: Από Αυστραλία. Να τα πάρετε πίσω.
4: Τι λέει η κυρία τώρα?
6: Να τα πάρουν πίσω. Κάτι,
4: εγώ να πάω και πάνω τώρα. Θα σου πω εγώ να δεν αλλάξω εγώ εκκλησία.
5: Έχει
6: και η εκκλησία να αλλάξει. Άιντε. Να πάρει πίσω τα προσκλητήρια. Τα γάμος αυτός δεν
5: εσείς
6: θα
5: το για αν πάει την επόμενη εβδομάδα.
4: Μα δεν γίνεται κύριε.
5: Την επόμενη εβδομάδα.
4: Δεν γίνεται, εγώ μετά φεύγω για δουλειά.
5: Παπαδιάγνωστε μια.
4: Έχω πάω στην εφημερίδα να δημοσιεύω.
6: Εγώ δεν το διάβασα πουθενά.
4: Για κατέστε δηλαδή, επειδή είσαι παπαδιά σήμερα έτσι ήρθε.
6: Η κυρία σε ποια εφημερίδα έστειλε την αγγελία?
4: Τα αρχαναϊκά λέω.
5: Α, δεν έχουν μπει ακόμα. Έχει μπει.
6: Ποιο το διαβάζει αυτά κανείς?
4: Τι πει, εσύ είναι το πρόβλημά μας. Πρωί-πρωί.
5: Παπαδιά,
4: σε παρακαλώ.
5: Σε παρακαλώ, παπαδιά. Δηλαδή,
4: παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Για όνομα του Θεού, σεβαστείτε το Ράσο. Και εσείς και η γουνιάδα σας, η Ευαγγελία και η ξαδέρφη σας, η Μαρία.
7: Σας έκανε φάρσα.
8: Λοιπόν, δεν μας έχετε ακούσει. Η Ευαγγελία, η κουνιάδα και η Μαρία, η ξαδέρφη, βάλανε το Σφαίρα 102,2. Το Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου να σας κάνουνε φάρσα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Το έβγαλε το συμπέρασμα.
3: Τι?
2: Το σκυλί είναι κομμένο μαγνήτης. Μόνο όμως όταν είστε πιο ωραία από το σκυλί.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: 989. Σφαίρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Να σας πω, ακούσατε καθόλου εσείς ότι ο Πούτιν θέλει να δώσει λεφτά πάλι 10 δισεκατομμύρια?
3: Ναι,
2: αλήθεια.
3: Ναι.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, κάτι τέτοιο συζητιέται.
2: Ναι, να δώσει 10 δισεκατομμύρια ο Πούτιν.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, δεν θα αισθάνομαι εγώ υποχρεωμένος.
3: Τι λες, ρε, γιατί?
2: Καθόλου, φίλε. Τόσα είναι τα λεφτά που έφεγαν οι Ρωσίδες τόσα χρόνια από εδώ. Τι γελάς. Δεν είχαν αφήσει παππού για παππού στην επαρχία.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
5: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
6: Κατάληψη έχω κάνει σπίτι σου. Φταίω κρύο στην Αφροδίτη.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.
1: 989 Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Εσείς που πήγατε φέτος την Πρωτομαγιά 3 Μαΐου, μπορείτε να κάνετε λίγο την Τετάρτη αύριο να πέσει Σάββατο?
4: Ναι, ρε,
2: πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: πλάκα κάναμε.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
4: Ναι.
3: Καλημέρα Βασίλη.
4: Ποιος είναι?
3: Είμαι ο Γρηγόρης και είναι εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος και ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Θα θέλαμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να μας τραγουδήσεις λίγο One Direction. Ξέρεις κάποιο τραγούδι?
4: Όχι.
5: Δεν μπορεί.
4: Θα διαλέξω κάτι από αυτά.
3: Πες όποιο θέλεις.
4: Ο Παγκαμούστα. Να συνεντάξαν ο Βίκα Τσάνι γιατς. Του πιέτσε με κύριο που καίνε γιατς. Μα εδώ συντζάνι το ότι είναι γιατς. Είναι μπατσα. Είναι γιατς. Να την νόμα την τεσάρα ο κατσάρ το γουτο ίνο σαν εγώ σαν τερεσάρ βάλιο με γιάννη τόπο τόπο σαρ ίνο σαρ
3: Παιδιά, τι παιδί είναι αυτό!
5: Μπράβο,
3: Βασίλη! Τι παιδί είναι αυτό, Χριστέ! Είπες ακριβώς όπως τα λέει ο άλλος!
4: Γκάμασα! Ο Παγκάμασα!
3: Παιδί μου, όμορφο εσύ,
6: αγόρι μου!
3: Καλά, συγχαρητήρια, τι παιδί έχεις κάνει!
5: Τι παιδί θαύμα είναι αυτό!
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά!
3: Καταπληκτικός ο Βασίλης!
5: Τι παιδί είναι αυτό!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Come sta, signora?
2: Bene, chi è?
3: Bene, chi è? Αντώνια, δεν τηλεφωνήσαμε στο δικό σου γιατί έχεις ιταλικό και πήραμε τηλέφωνο στο ελληνικό της Αθηνάς.
2: Την οποία θα την πιάνω.
3: Αντώνη, η Αθηνά μέσω της εκπομπής μας, μέσω του Γιώργου, του Παναγιώτη, της Νάνσης και του Γρηγόρη, σου ζητάει να την παντρευτείς και σου κάνει πρόταση γάμου.
4: Λέγε.
3: Τι γελάς.
4: Ας τα γελιά και πάντα.
3: Τι δεν πιστεύεις.
5: Ναι,
3: πρωινό
0: Σφαίρα 102,2.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.